0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: 600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ανέστειλε τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων στα δυτικά της χώρας. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε κλειδωμένος μέσα στο όχημα, στη θέση του οδηγού, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Την εξαφάνιση του άνδρα είχε δηλώσει χθες η σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλης. Πανελλαδική προκατακτική εξέταση για εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εντολή της εποπτεύουσας εισαγγελέως της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στόχος είναι η διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σχέδιο διάσωσης του Αμερικανού Προέδρου εν μέσω Ιρανικής απειλής αποκαλύπτουν δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Προέδρος φέρεται να επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροσκαφών. Η επιχείρηση είχε ως βασικό στόχο να αποκρύψει την πραγματική θέση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω αξιόπιστων πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 20 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νιμέγκεν στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 9. Αντρέας Πετρόπουλος, αριστερά.
1: Εσύ πάντα δεξιά. Αντώνης Αντωνόπουλος. Ναι. Πάντα δεξιά.
0: Πάω ναι. Δεξιά. Δεξιά με την καλή έννοια όμως. Έτσι με το καλό.
1: Υπάρχει καλή έννοια δεξιά. Από τη δεξιά του κυρίου.
0: Από τη δεξιά του κυρίου. Βοήθειά μας, μέρες που έρχονται.
1: Έρχεται η 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Βοήθειά μας, ναι, έρχεται και έκλειψη.
1: Θα πας στην Ου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαι ταμένος εγώ ούτως ή άλλως. Είμαι ταμένος εγώ. Θα πάω πανηγύρι. Έχω στοχοποιήσει δύο, να ξέρεις.
1: Πανηγυριά.
0: Ναι, δύο πανηγυριά.
1: Θα στοχοποιήσει τον πανηγυριό, μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, αν βρω και κουρνοπούλα, μέχρι να την πληρώσει ο Τριάντης. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Κοίταξε λοιπόν τώρα, μια καλαμάτα για μια γουρνοπούλα δεν θα ήταν και άσχημα.
0: Ναι, και για το σβήσιμο παστέλι, έτσι.
1: Το σβήσιμο την κουρνοπούλα.
0: Ναι, παστέλι εκεί.
1: Και φτιάξει γεύση λίγο.
0: Ναι, λουκάνικο με πορτοκάλι και τέτοια πράγματα.
1: Αυτά. Ωραία, ωραία.
0: Σαν φρουτάκι.
1: Ωραία σχέδια. Λοιπόν,
0: στη μέση, στο κέντρο, Κωνσταντίνος Ρέκας. Έτσι, στη ρύθμιση του οίκου. Του οίκου. Του οίκου, σωστό.
1: Και του οίκου και του ήχου. Ήχου,
0: ναι. Όλα. Ωραίο αυτό. Στη ρύθμιση του οίκου. Εσύ είσαι, όντως, εσύ το έχεις το πακέτο. Λοιπόν, Α989, 7 λεπτά πήγε μετά τις 9. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email on air, παπάκι, alfaradio989.gr. Και στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε σοβαρά και δεν έχετε παράπονο. 6947. 989-989. Μαρία Καρολάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και νομίζω ότι φεύγουνε, φύγανε. Η Αττική Οδός είχε.
1: Κοίταξε, αύριο μεθαύριο θα κορυφωθεί. Mm. Και μέχρι την Παρασκευή. Τετάρτη Παρασκευή.
0: Τέλος.
1: Όχι, Παρασκευή είναι παραμονή.
0: Παραμονή.
1: Ναι. Αύριο και μεθαύριο την Παρασκευή φύγουν τελευταία, ξέρεις, με την ψυχή στο στόμα.
0: Ναι. Οι στυλοβάτες. Ναι, εκεί πάμε.
1: Πάμε να τελειώνουμε.
0: Καλά, αυτό είναι μαρτύριο όμως, έτσι, τελευταία στιγμή. Δηλαδή να τρέχεις να φορτώνεις τώρα επάνω πεθερικά πουλιά, σκυλιά. Θυμάσαι παλιά στα διόδια Αθηνών Κορίνθου εκεί πέρα που γινόταν, ήταν τα αυτοκίνητα που είχαν τη σκάρα από πάνω και είχαν τα πουλιά, τα σκύλια. Τα παιδιά, την πεθερά, όλους μαζί, ξέρεις, ήταν εκεί, ήταν όλοι μέσα μαζωμένοι, δηλαδή, και πια εκεί, τι είχαν αυτά τα αυτοκίνητα, μιλάμε τώρα θηρία αυτοκίνητα, έτσι.
1: Ναι, ήταν τα παλιά τα καλά, όχι αυτά τώρα που έχει τον εγκέφαλο και σου βγάζει 52 ζημιές και τελικά δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Αλλά εσύ πάνε να πληρώνεις ένα 500άρικο. Γιατί άναψε το λαμπάκι για να το σβήσουμε. Πρέπει να αλλάξει τον τάδε αισθητήρα και αυτά και τα λοιπά.
0: Μια φορά είχε ανάψει ένα λαμπάκι και το έχω βάλει στο YouTube, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει όταν λάμπουν τα λαμπάκια στο αυτοκίνητο. Είναι σαν χριστουγεννάκι του τυποδέντρου. Είναι όλα κόκκινα.
0: Αλλά σου λέω τώρα, του βγάλα τα μάτια, να ξέρεις, έτσι. Κανονικά, δηλαδή, είναι όπως η ιατρική μέσω ίντερνετ. Κατάλαβες, άμα πας να κάνεις το μηχανικό μέσω ίντερνετ, τώρα μέσω YouTube εκεί, και είσαι σαν γεμένα τρία πουλάκια κάθονται. Mm. Του τα βγάλα τα μάτια, σου λέω τώρα. Αλλά τα λαμπάκι δεν ξανάναψε.
1: Ωραία. Κοίταξε, εγώ σκέφτομαι να πάω να αποσυνδέσω τον εγκέφαλο. Να σου εξηγήσω γιατί. Σέρβις έχει κάνει. Νερά έχει. Λάδια έχει. Δηλαδή τι, φρένα έχει, τα βασικά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Θέλει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Το θέλει να σκέφτεται?
1: Όχι. Αποσύνδεση τον εγκέφαλο να τελειώνουμε.
0: Ναι. Αυτό τον εγκέφαλο τώρα που λες τώρα, έτσι φορτώθηκα πάλι τώρα που ερχόμαστε. Στόπα όμως εσένα, στόπα. Ήταν τώρα που ερχόμαστε. Ανεβαίνω την Ηρακλείου για να στρίψω στη Λύρα αριστερά. Η Λύρα λοιπόν, για εσάς που δεν ξέρετε εδώ στην εξωτική λικόβρηση, είναι διπλός δρόμος και έχει και ένα δέντρο στη μέση για να το κόβει. Δηλαδή δεξιά πας κάτω, αριστερά μπαίνεις μέσα για να ανέβεις προς τα πάνω προς την εξωτική λικόβρηση κτλ. Λοιπόν, έρχεται ένας τύπος, παιδιά, από την Ηρακλείου. Και αντί να μπει κανονικά από αριστερά, μπαίνει από το αντίθετο ρεύμα. Με ένα green sun, αυτός ο ωραίος τύπος. Καλημέρα σου, φίλε, καλημέρα. Πάρ το αλλιώς, καλημέρα, καλημέρα.

0: Τώρα αυτό το έβαλες για να μας φτιάξει τη διάθεση.
1: Ναι, αμέ. Ναι. Έχω και άλλο καλύτερο μετά.
0: Ναι,
1: ναι. Επίσης,
0: μου είσαι DJ σήμερα.
1: Ναι, έχω ανησυχίες.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τώρα εδώ πέρα, δηλαδή, με συγχωρείς, παραμονή του 15 Αύγουστου, έπρεπε τώρα να μπλέξουμε τρεις μέρες συνέντευξη ο Τσίπρας στο NGR.
1: Τρία.
0: Το πάει σε, ναι, το πάει σε εδώ.
1: Δεν θα πω τίποτα, δαγκώνομαι.
0: Πώς είναι αυτές οι σειρές?
1: Ναι.
0: Πλέον τις έχουν μαζέψει και είναι σε 8 επεισόδια.
1: Του Netflix.
0: Ο Τσίπρας το μάζεψε ακόμα περισσότερο. Το έκανε σε 3 επεισόδια.
1: Ναι. Λοιπόν, και βίντεο και με υπότιτλους.
0: Έχει βγει μετά ο Φλωρίδης, ο Μαρινάκης.
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ έχει βγει, μπορώ να σου πω, και να βγει ένα πιο μπροστά από την Δημοκρατία.
1: Ναι. Το, η Νέα Δημοκρατία το πήγε soft. Μαλακά.
0: Τόσο κάτι είπε όσο, για το 15, 19 και τα λοιπά, παρελθόν και τα λοιπά. Το, ναι. Το Πασόκ όμως τον είπε, τι του είπε.
1: Ανώνυμη εταιρεία,
0: συμφέροντα και τα λοιπά.
1: Μα και ο άλλος βγήκε και είπε ότι εγώ, λέει, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα. Μετά είπε ότι...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, ναι, αλλά τώρα είναι χοντρό το να λες είσαι ανώνυμη εταιρεία. Εσύ είσαι διευθύνων σύμβουλος.
1: Το είχε πει, το ανώνυμη εταιρεία γενικώ το χρησιμοποιεί το Πασόκ στην κριτική του. Το είχε πει και Μητσοτάκης ΑΕ, δεν είχε πει, δεν θυμάσαι. Το είχε πει η Φόφη.
0: Η Φόφη. Μητσοτάκης. Α, ναι, από εκεί καθιερώθηκε.
1: Από εκεί, ναι.
0: Αλλά τώρα δεν έγινε ο Μητσοτάκης ΑΕ.
1: Όχι,
0: είναι ο Τσίπρας.
1: Πολύ ανώνυμη εταιρεία,
0: φέτος.
1: Βλέπω να ασχολούνται, ξέρεις, να κατεβάζουν το εμπορικό δίκαιο, το θυμάσαι τώρα αυτό το.
0: Κοίταξε να δεις. Ομόρυθμοι.
1: Ομόρυθμοι. Ετερόρυθμοι. Έχω κάνει εμπορικό.
0: Εντάξει, μ' άρεσε.
1: Ναι, θα έχει τζόγο.
0: Μπλέκει, ξέρεις, το επιχειρηματικό με το πολιτικό.
1: Ναι, έτσι. Είναι.
0: Έχει
1: ναι,
0: είναι μια τεχνοκρατική προσέγγιση.
1: Ναι, το θέμα είναι να ξέρεις τα εδάφια, να το έχεις διαβάσει. Γιατί άμα το έχεις διαβάσει λίγο, έτσι, ξέρεις. Εντάξει, ναι. Αλλά ο Τσίπρας το πέτυχε πάλι, έτσι. Του σπάει, εδώ τι γίνεται, αν δεις, σπάει την πεπατημένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου λέει τώρα... Είναι η εβδομάδα του 15 Αύγουστου. Δεν έχει τίποτα. Όλοι κατεβασμένοι, όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν από εδώ, να πάνε
0: από 10 μέχρι 12 θα μιλάω εγώ.
1: Ναι, και σου λέει, εδώ, τώρα παιδιά, ελάτε γατάκια. Τσακ, νιάου, πάμε. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, και το άλλο που τους έκανε την κέντα, 2 του μηνός θα πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Έλατε, και μετά από μια εβδομάδα λέει συνέντευξη.
1: Ναι, και μετά θα είναι συνέντευξή που.
0: Δηλαδή θα ασχολούμαστε δύο φορές με το. Δηλαδή μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη. Ασχολούμαστε δύο με Τσίπρα, μία με Μητσοτάκη.
1: Ναι, και υπάρχει και ένα Πασόκ.
0: Πότε πάει?
1: Τη δεύτερη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θα έχει...

0: Δελτία.
1: Έτσι, κοίταξε, οπότε... από μια μεριά όμως καλά έκανε ο Τσίπρας για να έχουμε και εμείς λίγο δουλίτσα.
0: Ναι, τώρα δεν το συζητάμε. Μας φροντίζει τώρα.
1: Μας φροντίζει.
0: Ναι,
1: γιατί εντάξει το παιδί.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα, είναι το άλλο. Και πάμε δύο του μηνός. Δύο του μηνός τι γίνεται τώρα. Σου παρουσιάζει ο άλλος οικονομικό πρόγραμμα. Ωραία, θα στο παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, θα σου παρουσιάσει 15 προτάσεις. Είναι δεδομένο ότι δύο με τρεις θα γίνει πανικός, δηλαδή θα τα φέρει τούμπα όλα. Είμαι σίγουρος, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Α, λες, ας πούμε, ότι έχει κάποιο. Έχει τώρα ένα πρόγραμμα, τι θα ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί και να πάει σε καινούργιες αλλαγές.
0: Θα έχει τρεις προτάσεις, εγώ σου λέω, μέσα στο νερό. Δεν θα είναι τρεις.
1: Θα σου πω, θα τη ρωτήσουμε και την κυρία Σιραγγέλα μετά.
0: Ναι.
1: Διαβάζω, λόγω και του ιδιαίτερου λεπτάζ που κάνω. Ναι. Έτσι. Κάποια χρονάκια.
0: Εργατικό, έτσι.
1: Ναι, θα δώσω 300 ευρώ μόνιμο επίδομα τέλη Νοέμβρη. Στους συνταξίχους. Έτσι, 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βάζει ένα ηλικιακό όριο το 65. Συγγνώμη, από τα 62 μέχρι τα 65 δεν είναι συνταξιούχοι οι άνθρωποι.
0: Είναι.
1: Ε, τότε...
0: Ναι, αλλά εκεί 62-65 σου λέει τώρα είναι μια κατηγορία η οποία είναι νεότατη.
1: Τι νεότατη, παιδί μου.
0: Ε.
1: Όταν λες δίνω ένα 300 συνταξιούχους.
0: Ε, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά.
1: Μα δεν μπορεί να κάνει συνταξιούχους δύο ταχυτήτων πάλι. Πάρε δύο ταχύτητες.
0: Δύο ταχύτητες. Γιατί να σου πω τώρα, δηλαδή πρόσεξε να δεις. Οι 65 πλάς και πάνω δεν είναι καλύτερο να πάρουν 300 από το να πάρουν 150. Π.χ. σου λέω εγώ.
1: Φρε παιδάκι μου, ναι, 300 να πάρουν όλοι. Αλλά γιατί ξέρεις το 62-65.
0: Γιατί 62-65 σου λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Αλλά αυτό με τη λογική αυτή που σου λέει, γιατί.
1: Ποια είναι η λογική δηλαδή.
0: Το ασπάζουμε εγώ αυτό λιγάκι. 62-65 τώρα, πας για τρέξιμο, πας γυμναστήριο, πας σηκώνεις βάρη, κάνεις.
1: Παιδί μου, ναι, αλλά αν παίρνεις 800 ευρώ σύνταξη.
0: 800
1: γιατί
0: ευρώ.
1: Να μην πάρεις και ένα 300.
0: Πόσοι είναι 62-65 σε αυτή την τριετία μέσα, οι οποίοι δεν δουλεύουν ακόμα και δύο δουλειές και έχουν μειωμένη τη σύνταξη.
1: Γιατί από τα 65 και μετά δεν δουλεύουν έτσι όπως το λες.
0: Δουλεύουν, αλλά σου λέω.
1: Όχι, εγώ θέλω μια καθαρή εξήγηση γιατί εξαιρείται. Αυτή η κατηγορία συνταξιούχων.
0: Εντάξει, θα το ρωτήσουμε.
1: Ναι, θέλω. Όχι δηλαδή, δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική.
0: Εγώ σου είπα, μια λογική που βρίσκω είναι αυτή. Γιατί σου λέει 62-65.
1: Επί της αρχής μιλάμε.
0: Συμφωνώ ότι είναι
1: συνταξιούχος. Ναι. Είσαι. 30 Νοέμβρη λοιπόν, αν έχεις τα περιουσιακά στοιχεία, το εισόδημα κτλ. Να πάρεις το 300.
0: Εκεί με τα κριτήρια αυτό είναι άλλο θέμα. Αν τα συγκεντρώνεις τα κριτήρια.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Και ισχύει για όλους τα κριτήρια. Ισχύουν για όλους. Ισχύουν και από τους 65 και πάνω. Ισχύουν και από τους 65 και κάτω. Αλλά δεν μπορείς να είσαι, να σε βγάζει σε σύνταξη με 40 χρόνια και ηλικία 62 ετών και να έρχεται να σου λέει: «Οπ, εσύ δεν θα πάρεις, θα περιμένεις 3 χρόνια για να πάρεις». Δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
0: Τώρα κοίταξε.
1: Όχι, θα μας το εξηγήσει.
0: Θα μας το εξηγήσει, εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, γιατί θα την έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 9 και 21 πρώτα λεπτά.
3: Το πιάσες τζαζ, έτσι.
2: Ναι, 21 βλέπεις.
3: Ναι, με το
2: 21-03-04.
3: Ναι, το λοιπόν, πιάσες τζαζ.
2: Έχουμε μαζί μας
3: την κυρία Μαρία Σιγαγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δυτικό τομέα. Ναι. Καλημέρα.
4: Ναι, δυτικό. Καλημέρα σας.
3: Δυτικό, να τα λέμε τώρα. Τώρα πρέπει να τα λέμε.
2: Τώρα γιατί κοντεύει, έχουμε και καμιά έκπληξη, γιατί εμείς έχουμε, τώρα έχουμε επαναπαφή για την άνοιξη.
3: Ναι.
2: Λέτε να έχουμε καμιά έκπληξη.
4: Από την πρώτη στιγμή ήταν για την άνοιξη. Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Εντάξει, ήταν για την άνοιξη, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες ταλαιπωρηθήκαμε. Το μισό κυβερνητικό επιτελείο άφηνε

0: πάμε και το Σεπτέμβρη, πάμε και τον Οκτώβρη. Λίγο μπερδευτήκαμε για ένα διάστημα.
1: Επειδή όμως είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν είχε πει ή είχε αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι το εξής τώρα. Πέστε ότι γίνεται η πολύ μεγάλη έκπληξη και λέει εκλογές νωρίτερα. Ποιο λόγο θα επικαλεστεί ένας Πρωθυπουργός όταν δεν έχουμε, για παράδειγμα, κίνδυνο στα εθνικά θέματα. Λέω εγώ τώρα. Όταν δεν υπάρχει ένα μείζον θέμα άλλο, θεσμικό, οικονομικό, ό,τι θέλετε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, αυτό λέω.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό από την πρώτη στιγμή και την προηγούμενη τετραετία και αυτήν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να κλείνουν τους κύκλους των 4 ετών. Εντάξει, 4 έτη ακριβώς τον Ιούλιο που ήταν οι εκλογές του 23 δεν μπορούν να γίνουν τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου όπως ήταν το 23 όπως τώρα που κλείνει η τετραετία, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το σωστό, να μην γίνονται εκλογές όποτε συμφέρει το οποιοδήποτε κόμμα να κάνει.
0: Σωστά, σωστά.
2: Πάντως εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν μπροστά εκείνο το μεσημέρι στη Βουλή, στο εντευκτήριο που είχε έρθει πριν 4 μήνες, ήταν εκεί περίπου 5. Που είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, ήταν εκεί μαζί με βουλευτές. Έχουμε πάει κι εμείς όπως καταλαβαίνετε όλοι. Και λέει, τον ρωτάει τώρα συνάδελφος του, λέει, πότε θα κάνετε εκλογές, του λέει. Του λέει την άνοιξη. Δηλαδή του λέει το Μάρτιο. Ο Μάρτις λέει δεν είναι άνοιξη. Το είχε πει από τότε. Όποιος τον πιστεύει, τον πιστεύει.
0: Ο Μάρτις τι είναι.
2: Η αρχή της άνοιξης.
1: Όσο όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να έχει μια τετραετία, γιατί για μια τετραετία καταθέτεις πρόγραμμα προεκλογικά.
0: Ωραία. Και εγώ λέω την άνοιξη. Εκλογές γίνανε τον Ιούνιο, δεν γίνανε την άνοιξη.
2: Έχουμε την Προεδρία.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι.
2: Έχουμε την Προεδρία, έχουμε πίεση.
1: Ναι, λόγω της Προεδρίας δεν μπορεί να γίνει, γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα την Προεδρία το 2ο εξάμεινο του
0: 2024. Οπότε Ιούνιο να έχουμε κυβέρνηση.
2: Να σας πω, να ρωτήσω κάτι. Το κλίμα που παίρνετε έτσι, γιατί ξέρω ότι είστε γύρω-γύρω, δεν κάθεστε, αυτό είναι καλό για εσάς και για τους ψηφοφόρους σας. Ποιο είναι το κλίμα.
1: Όχι μόνο τώρα.
2: Όχι τώρα, γενικώς, μα γι' αυτό το λέω εγώ. Ναι, το ξέρω εγώ, ξέρω. Λοιπόν, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται έτσι, αν μπορείτε να το πείτε. Κανονικά όμως, δηλαδή χωρίς καλοπισμό.
1: Χωρίς καλοπισμό, σαφώς χωρίς καλοπισμό, γιατί αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Και όχι να λέμε ότι όλα βαίνουν τελείως καλά και ότι όλα είναι εξαιρετικά. Για να μπορείς να, και κυρίως αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μεταφέρεις τα προβλήματα και όχι αυτά τα ωραία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθημερινότητα. Σαφώς ο κόσμος ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα.
2: Η ακρίβεια.
1: Να, εμείς. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το θέμα της ακρίβειας. Και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα από την πλευρά της, από την πλευρά της κυβέρνησης. Και περιμένουμε και τα νέα μέτρα από το Σεπτέμβρη που θα υπάρξουν, που είπαμε ότι στις 31 Αυγούστου. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι ο κόσμος, εμείς να μιλάμε για εκλογές, να μιλάμε ότι πότε θα γίνουν και όλα αυτά, αλλά τον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το πρωί που θα βγει από το σπίτι του μαζί με τα παιδιά του για να πάνε τα παιδιά του στο σχολείο, όχι φυσικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά
2: ναι, μέσα στην καθημερινότητα. Δηλαδή,
1: να πάει στη δουλειά, μέχρι που θα γυρίσει μέσα, τι θα αντιμετωπίσει
2: μετά. Μετά, τώρα που έχει τελειώσει το σχολείο, είναι χειρότερα για τα παιδιά. Δηλαδή, γονείς και παιδιά και οικογένεια. Γίνεται τώρα πανικός.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και από την πλευρά των Δήμων, εγώ που βλέπω, υπάρχουν έτσι πολλές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ώστε να μπορούν και οι γονείς να πηγαίνουν και στη δουλειά. Τουλάχιστον αυτό είναι έτσι αρκετά χρόνια στα οποία υπάρχουν δραστηριότητες από την πλευρά των Δήμων για τα παιδιά των πιο μικρών φυσικά ηλικιών. Μιλάμε κυρίως του Δημοτικού, που εκεί είναι πρόβλημα που θα αφήσει το παιδί όταν θες να πας στη δουλειά και δεν έχει σχολείο.
0: Σωστό. Εγώ να μπω λίγο στα μέτρα της ΔΕΘ που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και ένα από τα πολύ σίγουρα μέτρα είναι να καθιερώσει πια το 300 στους συνταξιούχους, να δίνεται κάθε χρόνο τέλη Νοέμβρη. Κάποια ρεπορτάζ λένε ακόμα ότι μπορεί να έχει και τη λογική της 13ης σύνταξης, θα το δούμε αυτό. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Μεταξύ 62 και 65 ετών αυτή η ηλικιακή κατηγορία των συνταξιούχων αποκλείεται από το 300. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο, συγγνώμη, θα έχουμε πάλι συνταξιούχους δύο ταχυτήτων. Συνταξιούχοι είναι και αυτοί. Με 40 χρόνια εργασίας βγαίνει στα 62.
1: Καταρχάς, να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, διότι...
0: Ήδη εξαιρούνται πάντως, είναι... συγγνώμη, ναι, ήδη εξαιρούνται.
1: Ναι, ναι. Να δούμε πρώτον τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, διότι τι έχει πει στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα που κάνουμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και από τους βουλευτές να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για το, που, για το τι θεωρούν ότι θα πρέπει να υποθεί στη ΔΕΘ από την πλευρά της κυβέρνησης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι βουλευτές θα αποφασίσουν τι θα κάνει η κυβέρνηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, επειδή οι βουλευτές έχουν την άμεση επαφή με τον κόσμο, μπορούν πολύ πιο εύκολα να αντιληφθούν από τους υπουργούς πολλές φορές το τι ακριβώς συμβαίνει έξω στην κοινωνία και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Πέρα από αυτό όμως, πάντα οτιδήποτε και αν προτείνουμε, θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πιο καλό θα ήταν να βγούμε και να πούμε και 13η και 14η σύνταξη, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά αυτά όμως θα πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Αν μου επιτρέπετε μόνο να επιμείνω έτσι με μια ερώτηση ακόμα σε αυτό. Σήμερα γιατί εξαιρούνται οι 62-65?
1: Εξαιρούνται αυτή τη στιγμή από παραπάνω χρήματα εν είδη, ας πούμε, 13η τάξη και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Όχι, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Μιλάμε για τους συνταξιούχους. Δίνεται πάνω από τα 65 και πάνω, με συγκεκριμένα κριτήρια και σωστά, δίνεται το 300.
1: Το 300,
0: στους 62-65 γιατί δεν το δίνεται.
1: Μα σας είπα ότι πάντα όλα θα πρέπει να έχουν ένα δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Ένα λεπτάκι, δηλαδή πόσο μεγαλώνει, σε πόσο μεγαλώνει αυτή η παροχή μεταξύ 62-65 και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν τέθηκε ένα άλλο κριτήριο. Γιατί αποκλείεται αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν είναι συνταξιούχοι αυτοί?
1: Ναι, δεν αποκλείεται στο δίνεκες.
0: Αφού δύο χρόνια που εφαρμόζεται δεν το δίνεται.
1: Ναι, μέχρι στιγμής, γιατί είναι συγκεκριμένο το δημοσιονομικό πλαίσιο, συγκεκριμένα τα χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν. Τα οποία δεν εξαρτώνται μόνο από τη χώρα μας, είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο από το μεσοπρόθεσμο που ισχύει, που ισχύει από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
0: Εντάξει, εξαίρεση
1: αυτή. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα και μια καλή.
0: Δεν σας στάνουν τα λεφτά δηλαδή για αυτή την παροχή στους 62-65, μου λέτε.
1: Ενδεχομένως και αυτό. Αλλά τώρα να πούμε και μια καλή είδηση που υπάρχει, ότι ήδη έχει γίνει αίτηση για τη ρήτρα διαφυγής. Το οποίο είναι τουλάχιστον για το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο θα πρέπει να στηριχτεί και το οποίο είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που συμπαρασύρει και την ακρίβεια στην καθημερινότητα, στο σούπερ μάρκετ ας πούμε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εξέλιξη η οποία έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα, αλλά πάντα σύμφωνα με αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πολίτες που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και κυρίως στο κομμάτι το ενεργειακό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Να σας πω κάτι, επειδή βλέπω και δημοσιεύματα και στο φιλικό προσκύμενα τύπο, η 13η σύνταξη είναι πάνω στο τραπέζι.
1: 13η σύνταξη, σε αυτό τώρα θα πω τη γνώμη τη δική μου, έτσι, και πέρα το Υπουργείο Οικονομικών μαζί στη συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία το βλέπουν πολύ πιο καθαρά και μπορούν να κάνουν τις ανακοινώσεις. 13η σύνταξη όπως ήταν προ-μνημονίου είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να δοθεί. Είναι πολλά τα χρήματα και δεν είναι μια δαπάνη που θα είναι μόνο για φέτος. Η 13η σύνταξη σημαίνει δαπάνη η οποία θα είναι για κάθε χρόνο. Αυτό να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Μόνο για τους συνταξιούχους, άμα πάρουμε, είναι στα 2,5 δις. Αυτή η δαπάνη ενδεχομένως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Εγώ το ακούω αυτό.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αν ανοίξει εκεί, Μετά, για όπως είπαμε, για τους 62-65, γιατί δεν είναι και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μετά μπαίνουμε σε
2: είναι
1: μια...
2: κοινωνικό το θέμα.
0: Εγώ μπαίνω με το σκεπτικό θέμα... το δικό σας, το δημοσιονομικό, και αν φτάνουν τα λεφτά ή δεν φτάνουν.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Εάν φτάνουν τα λεφτά, μακάρι να φτάνουν. Δηλαδή, και αυτή
0: ερώτηση. Ερώτηση.
1: Το πιο καλό. Ναι. Ερώτηση και θα απαντήσω μετά.
0: Ναι. Να περιμένετε όμως ένα λεπτάκι για το σήμα. 15 δεύτερα.
1: Ναι, ναι.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα και είχα πει εγώ να κάνω μια ερώτηση. Είναι η δεύτερη ή η τρίτη χρονιά που δίνετε το 300 στους συνταξιούχους? Ήταν 250 και φέτος το κάνετε 300 στους 65 συν. Έχει τη λογική, θα έλεγα, μιας 13ης σύνταξης αυτό? Δηλαδή, εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει πει θα είναι μόνιμη παροχή, άρα μπορεί κάποιος σχηματικά να πει ότι ναι, μεν δεν είναι ολόκληρη 13η σύνταξη, είναι ένα κομμάτι 13η σύνταξη. Σωστά.
1: Και να συμπληρώσω και εγώ κάτι, συγγνώμη, σε αυτό πάνω. Και έρχεται το Πασόκ και σου λέει μια άλλη πρόταση.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι. Θα βγάλουμε
1: εντάξει,
0: το Πασόκ.
1: Πάμε.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Πάμε.
0: Είναι εν δυνάμει 13η σύνταξη αυτή? Θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει έτσι?
2: Θα μπορούσε, ναι. Μια διασταλτική ερμηνεία, ναι. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι.
0: Να σας θυμίσω όμως εγώ ότι το 19 ψηφίσατε κι εσείς στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε την μορφή, να το πω έτσι, 13η σύνταξη, ένα πλαίσιο 13η σύνταξη που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε με 500 ευρώ κλιμακωτά, δηλαδή στους πιο χαμηλούς 500, στους πιο υψηλούς έπεφτε αυτό το ποσό. Το καταργήσατε αμέσως μετά. Και τώρα έρχεστε 7 χρόνια μετά, φτιάχνετε μια καινούργια έτσι 13η σύνταξη, όπως λέτε εσείς, για τους 65 συν. Πώς μπορούσε ο Τσίπρας και έδινε το 500 με τα δημοσιονομικά τα τότε που το ψηφίσατε κιόλας, και σήμερα δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά για το σύνολο, ας πούμε, το συνταξιούχο, με το 300 λέω εγώ.
2: Ναι, ταυτόχρονα όμως τότε, αν θυμάστε, είχε σταλθεί και μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον κύριο Τσακαλώτο, που ήταν τότε ο Υπουργός Οικονομικών της κυβερνήσεως του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι η δαπάνη αυτή δεν θα ήταν μόνιμη, θα ήταν one-off. Δηλαδή θα ήταν μόνο για εκείνη τη χρονιά.
0: Όχι, μόνιμη δαπάνη. Το νόμο εγώ διαβάζω. Ο νόμος στη Βουλή που κατατέθηκε για την επαναφορά 13η σύνταξη σε αυτό το ποσό ήταν ότι θα δίνει κάθε χρόνο την άνοιξη, το Μάιο. Το
2: χρόνο, και αυτή η επιστολή έχει βγει στη δημοσιότητα, δεν είναι κάτι κρυφό. Έχει βγει στη δημοσιότητα η επιστολή αυτή που είχε σταλθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι η δαπάνη αυτή, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποια έννοια, ότι δεν ήταν σύμφωνα με τα δημοσιονομικά έτσι όπως είχαν οριστεί. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών που έφερε τη διάταξη αυτή να ψηφιστεί στη Βουλή, που ενδεχομένως πίστεψαν όλοι ότι ήταν σε μια κατεύθυνση σωστή, γι' αυτό και είχε ψηφιστεί και από τα υπόλοιπα, και από τα υπόλοιπα κόμματα. Και αυτή εδώ θα σας πω αμέσως και ποια είναι η διαφορά μας με τα υπόλοιπα κόμματα όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση σε σχέση με αυτούς που τώρα είναι αντιπολίτευση. Τότε λοιπόν είχε σταλθεί η επιστολή που έλεγε ότι η δαπάνη αυτή δεν θα είναι μόνιμη και ότι θα αλλάξει η νομοθεσία σύμφωνα με αυτά που ορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό τώρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταδικάζουμε ευρύτερα στην πολιτική?
0: Γιατί το ψηφίσατε όμως?
2: Μια νομοθεσία. Ναι, αυτό δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, ότι των υστέρων θα έρθει μία, θα γίνει μία.
0: Το να λες ότι εγώ κάθε χρόνο θα κοιτάω τα δημοσιονομικά αν μπορώ να την καταβάλω, είναι ένα θέμα.
2: Όχι, ναι,
0: αυτό λέει η επιστολή, μου λέτε.
2: Όχι, δεν έλεγε αυτό η επιστολή. Έλεγε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα είναι μόνο για φέτος και ότι δεν θα προκληθεί δαπάνη.
0: Δηλαδή άλλα ψηφίσατε στη Βουλή και άλλα έλεγε στην επιστολή ο Τσακαλώτος.
2: Δυστυχώς ο κύριος Τσακαλώτος αμέσως μετά άλλα έλεγε σε σχέση με αυτά που ψηφίσατε.
0: Και εσείς το καταργήσατε.
2: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να καταδικάζουμε ευρύτερα. Οποιοςδήποτε
0: δεν ξέρω την επιστολή, εγώ σας πιστεύω έτσι όπως το λέτε.
1: Όχι, είχε βγει αυτή η επιστολή.
2: Είχε βγει αυτή η επιστολή δημόσια, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήταν κρυφό και το βρήκαμε. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο είχε από εσάς τους δημοσιογράφους είχε βγει.
1: Ναι, και νομίζω, τέλος πάντων, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση και απαντήθηκε ο Τσακαλώτος τότε. Αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα κλείνοντας έτσι.
2: Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε να το πω, ότι γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει πάντα οτιδήποτε και αν ψηφίζουμε να είναι σε πρότυπα τα οποία είναι σύμφωνα με τα οικονομικά μας, γιατί το να μπαίνουμε σε λογικές λαϊκισμού, να δίνουμε μόνο και μόνο για να εξασφαλίζουμε, γιατί αν θυμάστε το 19, μετά είχαμε εκλογές. Αν δεν γινόντουσαν τότε μετά τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του, τον Ιούνιο του 19, θα γινόντουσαν νομίζω τον Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Τον Ιούλιο.
2: Έγιναν
0: το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Έγιναν λίγο πιο νωρίς λόγω που αποφασίστηκε λόγω των ευρωεκλογών και των ποσοστών που είχε πάρει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές, τουλάχιστον από οποιοδήποτε και προερχόμαστε, είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, να ψηφίζουμε και να προωθούμε πράγματα τα οποία έχουν πραγματικά αξία και δεν είναι προς άγραν ψήφων.
1: Σε αυτό το κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάνω στη 13η σύνταξη, το οποίο είναι προσωπική μου άποψη, ένα κομμάτι το οποίο προσφέρεται για πολύ εύκολο λαϊκισμό και πολύ εύκολες υποσχέσεις και δεσμεύσεις, δηλαδή από πολλούς, από όλους να πω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟ κάνει μια άλλη πρόταση, αντιπρόταση, που λέει τμηματικά να δοθεί. Δεν ξέρω τι ανταπόκριση μπορεί να έχει αυτό στη τσέπη του κόσμου. Βέβαια, ότι μπαίνουμε σε μια τσέπη, καλό είναι, ειδικά σε αυτές τις εποχές. Υπήρξε μια άβολη στιγμή ανάμεσα στους δύο, πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή, όταν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, όταν ο πρωθυπουργός είχε καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πει πόσο την κοστολογούν. Ναι. Και εκεί, τέλος πάντων, πέρα από αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορετική οπτική στην κοστολόγηση αυτού του μέτρου. Τελικώς, ποιος λαϊκίζει ή ποιος είναι ρεαλιστής? Θα μου πείτε, βέβαια, ρεαλιστής είναι η κυβέρνηση, έτσι, την απάντηση την ξέρω, αλλά μπορούμε να το πιάσουμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
2: Ωραία. Τι πιο εύκολο να το πιάσουμε, όπως λέτε, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και σε διάφορα πάνελ που έχω βρεθεί. Δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ για το να λέω εγώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι κοστίζει τόσο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να κοστίζει ότι κοστίζει κάτι άλλο. Τι πιο εύκολο αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Φέρτε το ως πρόταση νόμου. Πάντα μία πρόταση νόμου όταν έρχεται στη Βουλή, όταν προκαλεί δαπάνη για τα δημοσιονομικά, πρέπει να πάρει έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο.
1: Φυσικά.
2: Φέρτε το λοιπόν ως πρόταση νόμου και πολύ απλά να μας πει το Γενικό Λογιστήριο πόσο κοστίζει. Ωστόσο, να μην καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ και να λέμε η Νέα Δημοκρατία να λέει άλλα, το ΠΑΣΟΚ να λέει άλλα. Θα μας πει το Γενικό Λογιστήριο. Και τι απάντησε το ΠΑΣΟΚ? Ότι δεν εμπιστεύεται το Γενικό Λογιστήριο. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό να λέγεται. Διότι πέρα ότι για κάθε πρόταση νόμου που προκαλεί δαπάνη, όπως έχουμε πει, πάντα πρέπει να υπάρχει έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο για το πόσο κοστίζει αυτό που ψηφίζεται, για να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. Πέρα από αυτό, το Γενικό Λογιστήριο, οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν οριστεί από την Δημοκρατία. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μάλιστα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κάποιοι από αυτούς έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό.
0: Εγώ θα λέγα, ναι, γιατί μου το λέει εδώ ένας ακροατής. Λέει, δεν είχε περάσει από το Γενικό Λογιστήριο το μέτρο του Τσίπρα το 19. Λογικά θα και περάσει και αυτό. Αντώνη.
1: Ναι, καλημέρα. Αυτό, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πάρετε καμιά ανάσα.
2: Προσπαθούμε λίγες μέρες μαζί με την οικογένεια και μετά πάλι πίσω.
1: Ναι, έχουμε τρέξιμο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: balls of fire.
1: Και 42 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε τη Μαρία Σιριαγγέλα. Στο τραπέζι ήταν η 13η σύνταξη. Ακούστηκαν πολλά. Μας έχετε στείλει όμως πάρα πολλά μηνύματα και δεν έχετε φύγει διακοπές, ρε παιδιά. Αυτό το ψηφιακό πια το ραδιόφωνο είναι παντού, έτσι. Α989 παντού. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, μόνο για τους παπάδες έχουν λεφτά και για τους πολιτικούς. Εκεί γίνεται θαύμα και βρίσκονται τα όβολα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιώργο. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιώργης, καλημέρα και από εμάς. Μια και έχει ως στόχο την αξιωματική αντιπολίτευση, Τσίπρας ΕΠΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, λέει. Επίσης, αν είσαι 62-65, μπορείς να πας στην αποσυνταξιοδότηση, με λίγα λόγια στην μισθωτή συνταξιοδότηση, να μια λογική, και να καλύψεις κενά με σύμβαση αντί να πάρω μόνιμο προσωπικό. Λέγεμε και εκπαίδευση. Θέλετε και άλλα παραδείγματα? Θέλουμε. Λοιπόν, 2,5 δις είναι για 13η-14η σύνταξη μαζί. 1,7 χωρίς ασφαλιστικές εισφορές είναι για την επιστροφή του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο. Και τα δύο μαζί είναι περίπου 5,5 δις το χρόνο. Γιώργη, είσαι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γουλουκού. Γουλουκού, Γιώργη. Και είσαι και Βιλονιώτης. Νομίζω ότι ο Γιώργης μπορεί να κάνει μια αίτηση. Δηλαδή, τώρα που είναι και που θέλει κόσμος ο Γουλουκού, γιατί θα έρθει πολύ κοστολόγηση. Να ξέρεις, τώρα με τα καλάθια για τη ΒΕΘ θα πέσει πολύ κοστολόγηση. Θα πιάσουν φωτιά τα λογιστικά εκεί του κράτους. Κάνε και στείλε ένα mail εκεί, θα το φροντίσουμε. Λοιπόν, ο Θεοδόσης, καλημέρα, στέλνει τη φωτογραφία της εποχής. Είναι δεκαετία 80, κοίταξε τη, Αντρέα. Είναι η φωτογραφία...
2: Φιατάκι 850 κυβικά.
1: Αυτό και έχει επάνω στη σχάρα βάρκα, πλαστική, βαλίτσες, κουλούρα σωσίβιο, τα πουλιά πεθερά τα έχει μέσα όλα αυτά, παιδιά μέσα, okay, εντάξει, βαλίτσες επάνω, τέλεια. Λοιπόν, ο Σάκης μας προσγειώνει στην δύσκολη πραγματικότητα. Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ. Καλημέρα, αγαπητές συνάδελφε. Ο Σάκης το έχει με το Κυπριακό, το έχει το ρεπορτάζ απίκο νέο συνάδελφος, αλλά είναι ο Σάκης Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, στο αριστερά, Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Στα FM.
1: Στα FM, πω, το θυμάσαι, πω. TikTok.
2: Όχι, πώς το, TikTok.
1: TikTok,
2: υπήρχε σταθμός, ο οποίος μετά έγινε Sport FM. Υπήρχε ο TikTok 94,6 και μετά έγινε Sport FM αυτός.
1: Εγώ τότε ήμουν στον κύκλο 94,8, ράδιο κύκλος.
2: Πού ήταν αυτός?
1: Ο Ράδιος Κύκλος ήταν διαδημοτικός, ήταν στο Μπραχάμι. Διευθυντής Σπύρος Βέργος, είχε προηγηθεί ο Στέφανος Λινναίος.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ο Λινναίος ότι είχε κάνει ρεκόρ, έκανε σχεδόν για να κρατήσει τη συχνότητα και αυτά, έκανε εκπομπή, παιδιά, 12 ώρες μόνος του. Μόνος του, σερί στο μικρόφωνο αέρα, 12 ώρες αέρα. Τώρα μιλάμε, εντάξει, άλλες εποχές. Άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ρέκας στο κέντρο, στη ρύθμιση του οίκου.
2: Του οίκου.
1: Λοιπόν, ο Γιώργης λέει όχι, δεν είναι στο Γουλουκού, αλλά κάνει εργατικό και συναστρέφομαι με τα συνταξιουχικά σωματεία. Και πέραν αυτού, εντάξει, οκ. Okay. Λες να μην το ξέρω, οκ, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Σιριαγγέλα έχει ανάψει φωτιές. Ωραία, καλό είναι. Γιατί λέει τώρα εδώ ο Πάνος ότι δεν ήταν ακριβής και μπέρδεψε χρονολογικά τα πράγματα. Η επιστολή του Τσακαλώτου το 16 δεν αφορά τη 13η του 19. Το 2016 πρόκειται για εφάπαξ έκτακτη παροχή μερητή δέσμευση, ότι δεν θα αποτελούσε μόνιμο μέτρο. Το 2019 όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νόμο 4611 θεσμοθετώντας 13η σύνταξη από το 19 για κάθε και για κάθε επόμενο έτος. Άρα πρόκειται για δύο διαφορετικά μέτρα με διαφορετική νομική βάση.
2: Μάλιστα. Εντάξει, το εξαντλήσαμε.
1: Το τερματίσαμε.
2: Πάμε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 98,9.
0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λίγα λεπτά πριν τις 10, 9 και 48 συγκεκριμένα, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος αριστερά, Ανδρέας Πετρόπουλος στη
2: δεξιά,
1: μέση.
2: Έξω δεξιά.
1: Στο κέντρο Κωνσταντίνος Ρέκας, Μαρία Καραουλάνη έξω αριστερά, έξω δεξιά μάλλον. Ναι, οκ, το βρήκαμε.
2: Έξω το θέλω μου δεξιά.
1: Ναι. Λοιπόν, και πάμε κατενάτιο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Γιώργος Κρικρής, εκλεγμένος τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πάνω απ' όλα, έχει μια ιδιότητα ο άνθρωπος, είναι επαγγελματίας, είναι ψυχολόγος. Σωστά, κύριε Κρικρή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Σωστά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Τώρα εγώ να ρωτήσω. Έτσι, με κάθε καλή διάθεση. Το έχετε συζητήσει με τους συναδέλφους σας, έτσι, αυτή την ενασχόληση με την πολιτική?
3: Το έχω συζητήσει και το συζητάω εβδομαδιαία μας.
1: Καταλάβω.
3: Σε διάφορες προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας.
2: Είσαστε ψυχολόγος ή ψυχίατρος?
3: Ψυχολόγος. Η βασική διαφορά που μαθαίνουμε στο πρώτο έτος είναι ότι ο ψυχολόγος συζητάει, ενώ ο ψυχίατρος μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα.
1: Μάλιστα.
2: Που δεν μπορεί ο ψυχολόγος.
3: Είναι το πρώτο εξάμεινο στο πρώτο έτος. Σωστά, ναι. Ο ψυχολόγος επιλέγει την κουβέντα, τη συζήτηση και τις διάφορες μεθόδους ψυχοθεραπείας. Αναλυτική, συστημική κτλ.
1: Γι' αυτό σας έχουμε ανάγκη. Θέλουμε να αποφύγουμε τη φαρμακευτική αγωγή. Κρατάμε σε απόσταση τους ψυχιάτρους. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ετοιμάσει, όπως φαίνεται, το νέο του χτύπημα. Πολιτικά με τη τριήμερη αυτή συνέντευξη, όπου εχθές ήδη έχει αρχίσει και έχει προκαλέσει τη μήνυ της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης. Πώς το σχολιάζετε, πώς είδατε το περιεχόμενο αυτής της συνέντευξης και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία εσείς έχετε ξεχωρίσει?
3: Βγήκε ήδη και το δεύτερο κομμάτι πριν λίγα λεπτά.
1: Ναι.
3: Εγώ θα κρατήσω από το σημερινό που πρόλαβα να δω.
1: Για πείτε μας λοιπόν, γιατί εμείς δεν έχουμε διαβάσει ακόμα.
3: Στις δεύτερες εκλογές μπορεί η ηλική αριστερή στην παράταξη να είναι πρώτη, γιατί βλέπουμε ότι το 70% της ελληνικής κοινωνίας είναι απέναντι στην πολιτική του Μητσοτάκη και στις προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση αυτή. Το θέμα είναι να δούμε τα μηνύματα, τα συγκεκριμένα που έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κυβερνήσει τη χώρα και είναι πιο όριμος από ποτέ. Εγώ δεν έχω συνηθίσει στην Ελλάδα να βλέπω ξανά και ξανά αυτοκριτική. Εχθές στη συνέντευξη που έδωσε έκανε πάλι αυτοκριτική και αυτό το στοιχείο, ειδικά στους νέους που απέχουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε δεν ήξερα τότε πώς να τα κάνω, αλλά τώρα και ξέρω πώς να τα κάνω και τον τρόπο και τις μεθόδους για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές για το κόστος ενέργειας, για το κόστος τροφίμων, για το κόστος στέγασης.
1: Συγγνώμη, να σας διακόψω. Βγαίνει ένας άνθρωπος, πρόεδρος ενός κόμματος και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού να κυβερνήσει τη χώρα σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Και βγαίνει μετά από εκεί και λέει δεν ήξερα. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπάθησε.
2: Θα το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Δεν ακούγεται και τόσο καλό. Για έναν πρώην πρωθυπουργό που καταλαβαίνω το στοιχείο που βάζεται της αυτοκριτικής, το καταλαβαίνω. Αλλά για έναν πρώην πρωθυπουργό να λέει τώρα ξέρω και ξέρω πώς μπορώ να το κάνω, λέω, ακούγεται κάπως.
3: Έχουμε βαρεθεί νομίζω και πιστεύω να σας συμφωνήσετε να ακούμε παντογνώστες και ανθρώπους που έχουν το αλάθητο του Πάπα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν από τα λάθη τους. Θέλουμε έναν άνθρωπο να κυβερνήσει τη χώρα όπως εμάς, έναν από εμάς, και να εξηγεί βέβαια όπως εξηγεί τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να διορθωθούν. Βλέπετε ότι ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, μας εξηγεί αυτό που διαπιστώνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Πώς είναι εισαγόμενη η ακρίβεια? Και λέει συγκεκριμένα παραδείγματα για τη φέτα, για το βενζινάδικο. Εξηγεί πράγματα τα οποία μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους μύθους που καλλιεργεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ώστε να έχει άλοθη για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το 35% στην Ελλάδα του εισοδήματος πάει στη στέγαση. Στην Ευρώπη πάει το 19%.
2: Ναι.
3: Για το μέσο μισθό. Άρα αυτό δείχνει μια ωριμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί μίλησε με στοιχεία και με συγκεκριμένα δεδομένα.
2: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά συγκράτησε και μια έκφραση, μια διατύπωση πιο σωστά, για τέταρτο μνημόνιο, που αφορά την ακρίβεια, τη στέγαση, το κόστος της στέγασης και όλα αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει τους κινδύνους και μπορεί να πάει να υλοποιήσει, ας πούμε, τα μέτρα που προτείνεται. Θα έχουν ένα αλφα δημοσιονομικό κόστος.
3: Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία με τα ταμεία ανάκαμψης. Είδατε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία πώς έκαναν κοινωνικές κατοικίες με τους πόρους ταμείου ανάκαμψης. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις με τα ταμεία ανάκαμψης για τους συμμέτερους. Άρα, όταν χάνονται τέτοιες ευκαιρίες και όταν συνεχίζεται μια διακυβέρνηση η οποία επιλέγει λάθος προτεραιότητας, δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα αν έχουμε ξεφύγει από κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα πέρασε μια περίοδο πανδημίας κορονοϊού και μια περίοδο ταμείου ανάκαμψης που οι πόροι ερχόντουσαν σε τεράστια ποσότητα και ευκολία στη διακυβέρνηση της χώρας μας. Άρα αυτό σε καμία περίπτωση δεν με φοβίζει, γιατί είδαμε ότι συγκρούστηκε με τα μεγάλα συμφέροντα σε δύσκολες συνθήκες ο Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα η χώρα μας δεν είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι. Θα ήθελα να πω εδώ τώρα, λέει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ότι λέει η δεύτερη, αυτό που είπατε και εσείς, ότι η δεύτερη κάλπη λέει, είναι η κάλπη της ανατροπής. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει μια εκτίμηση στο πολιτικό παρασκήνιο, στα πηγαδάκια, στις συζητήσεις μεταξύ μας δημοσιογράφων, πολιτικών, ιστορίες όταν και εφόσον γίνονται, ότι ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή χτίζει. Δεν είναι στις προθέσεις του να είναι αυτό που λέμε να κερδίσει, να μπει τέτοιο. Θέλει να χτίσει, ένα πολύ ισχυρό προφίλ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι καινούριο κόμμα, έτσι. Δεν έχει δομές, δεν έχει γραφεία, δεν έχει οργανώσεις, τώρα φτιάχνεται. Άρα λοιπόν, φαίνεται λίγο βερμπαλιστικό το να πεις έρχομαι να σε κερδίσω.
3: Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με όλο το σεβασμό στην εμπειρία.
1: Φυσικά
3: σας.
1: Για όνομα του Θεού.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για κυβερνώσεις αριστερά. Το κόμμα αυτό φτιάχτηκε από την αρχή με ξεκάθαρο σκοπό να κυβερνήσει και να έχει μια προοδευτική πρόταση. Άρα αυτό δεν θα μπορέσω να είμαι σύμφωνος με την ανάλυση αυτή που κάνετε. Και τα ποιοτικά στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων που είδαμε το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι ο κόσμος διαφωνεί με τις πολιτικές, ότι βάζει τη διαφθορά και την ακρίβεια πολύ ψηλά. Άρα αυτό μου δείχνει ότι ο κόσμος αναζητά μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν φαίνεται εδώ ότι πάμε να κάνουμε μια καταγραφή δυνάμεων. Είναι ξεκάθαρο ότι πάμε να μπορέσουμε να είμαστε πρώτη δύναμη για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις προτεραιότητες για την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι, αλλά πώς δικαιολογείται τις δημοσκοπήσεις πάντα, χωρίς να εγώ να τις έχω ως Ευαγγέλιο, δεν το συζητάμε αυτό, πάντα κρατάω τις επιφυλάξεις μου, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και όπως υπήρχε και μετά, βλέπετε ότι υπάρχει ένα ασανσέρ σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, ήταν το Πασό και έχει περάσει η Πλεύση κάποια στιγμή, κάτι γρατζούνισε η.
2: Επανήλθε το Πασό.
1: Επανήλθε το Πασό, ναι, γρατζούνισε.
2: Ήταν
1: κάτι.
2: Δυνάμη,
1: ναι, αυτό λέει εκεί το γρατζούνισμα.
2: Αλλά τέσσερις τελευταίους μήνες.
1: Εκεί έχει μπετονάρει, φαίνεται ότι έχει κατσικωθεί, να το πω εγώ έτσι τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, είναι
3: πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό θα δείτε το ποσοστό ότι θα ανεβαίνει συνέχεια και θα το δείτε στις συζητήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους γύρω μας. Μετά την 2η Σεπτεμβρίου που θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, μετρήσιμο, θα δείτε ότι εκεί θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα μάτια μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θα δουν συγκεκριμένες προτάσεις και θα μπορέσουν εκεί να χτίσουν τη σταθερότητα για την επόμενη μέρα.
2: Επειδή έχουμε και λίγο χρόνο ακόμα, εγώ θα το πω πονηρά. Πάτε να προλάβετε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, ανεβαίνετε σε δύο δόσεις, έξυπνη κίνηση, αλλά η ερώτηση είναι ότι στείνονται κάλπες το Μάιο, τον Απρίλιο. Ο στόχος της Ελλάς είναι 20 ή πάνω από 20. Αν έρθει κάτω από 20, 18.
3: Δεν θα ήθελα να βάλω αριθμητικό στόχο. Σίγουρα θα υπάρχει το 2 μπροστά. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Ανεξάρτητα από
1: καλά το αποφύγατε, καλά το αποφύγατε, εντάξει. Εντάξει, το αποφύγατε καλά τον πύχη. Θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί είναι το δικό σας κομμάτι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε 2 λεπτά, θα τα πείτε γρήγορα, είμαι σίγουρος. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του σχεδίου Αριστοτέλης, όπως ονομάστηκε?
2: Αφήσαμε αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε. Έχουμε τον άνθρωπο που είναι εδώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος, πολύ συνοπτικά?
3: Ο στόχος είναι
1: να... Γιατί είστε και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, έτσι είναι το...
3: Και να σας πω κάτι, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί δούλεψα με μια ομάδα ανθρώπων, δημάρχων, ανθρώπων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερευνητών, και έγινε μια πολύ καλή δουλειά σε σύντομο χρονικό διάστημα για το σχέδιο Αριστοτέλης. Παίρνουμε την οργανωτική δομή που έλεγε ο Αριστοτέλης και βάζουμε σύγχρονους καρπούς. Τι κάνουμε? Ενισχύουμε τις τοπικές κοινότητες, ενισχύουμε δηλαδή την αποκέντρωση, ενισχύουμε το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Μιλάμε για μητροπολιτικούς δήμους, όπως μιλάει όλη η Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μητροπολιτικές χρηματοδοτήσεις. Ακούτε συνέχεια για τις όχι, ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Η όχι τι είναι, όπως και στον Εύρο που διαβάσατε χθες και σήμερα.
2: Και κλείστε με αυτό. Ναι.
3: Το νέο μοντέλο, η όχι είναι το νέο μοντέλο χρηματοδοτήσεων. Εκεί απαιτείται να υπάρχει μητροπολιτική διακυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
3: Ώστε να μπορεί να γίνονται πιο διευρυμένες αναπλάσεις και αλλαγές.
1: Βάζουμε άνω τελεία και σας δίνω το λόγο μας.
2: Τελεία βάζουμε.
1: Ναι.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Του Αρείου Πάγου.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ενώ μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπανκοτά, έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Γεωπολιτική Υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε κλειδωμένος μέσα στο όχημα στη θέση του οδηγού στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η 46χρονη φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σχέδιο διάσωσης του Αμερικανού Προέδρου εν μέσω ιρανικής απειλής αποκαλύπτουν δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Ράγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροσκαφών. Η επιχείρηση φυγάδευσης είχε ως βασικό στόχο να αποκρύψει την πραγματική θέση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω αξιόπιστων πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του. Στο μεταξύ, την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 83 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους, κατευθυνόμενες βόμβες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι επιθέσεις σε Κίεβο και Ζαπορίζια είχαν στόχο επιχειρήσεις του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος, καθώς και κόμβους μεταφορών και διαχείρισης εφοδιασμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Αϊμέγγεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 14.00 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μία μεγάλη διάκριση.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε, κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Ο καιρός αύριο σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: 10 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεχάσαμε να πούμε πώς λέγεται η εκπομπή.
1: Πώς λέγεται?
0: Εκείνος και εκείνος.
1: Όπα, πάμε, αρέσει. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Πάμε, βάλτο, βάλτο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10. Εκείνος, Ανδρέας Πεντρόπουλος.
1: Και εκείνος. Εκείνος και αυτός.
0: Εκείνος και αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα το είπαμε. Εκείνος
1: ναι,
0: και εκείνος.
1: Εκείνος και εκείνος. Ναι, ναι.
0: Εκείνος και εκείνος. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγε 10 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, ο Σάκης μας στέλνει τα φιλιά και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο Χρήστος μας στέλνει δύο έτσι ζωγραφισμένες κάρτες από φυλακισμένους στην Κύπρο. Τότε κάρτα πολιτικού κρατουμένου. Είναι χαρακτηριστικό και έχει σαν τίτλο Αυτοδιάθεση του 1958. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι έχουμε στη... Ναι, δεν έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος. Χρήστος Γόγος, διευθυντής, νευροχειρουργός, διευθυντής στην κλινική του Ασκληπίου Βούλας, αλλά δεν τον πήραμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για το τι να πούμε τώρα, ούτε για το γιατί ασχολείται με την περιφέρεια, με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ ενεργός πολίτης. Πέρα από αυτό όμως η ενέργειά του αυτή δεν αναλώνεται εκεί. Είναι θελοντής, φεύγει και πάει στα νησιά το καλοκαίρι και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Πού σας βρίσκουμε? Καλημέρα κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε
0: Πανώ. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι στην ΚΟΜ.
0: Α, στο νοσοκομείο της ΚΟΧ ή σε ξενοδοχείο?
2: Ναι, όχι. Είμαι στο Γενικό Νοσοκομείο.
1: Συγγνώμη, κοιμάστε στο νοσοκομείο ή σας έχουν τουλάχιστον μια γκαρσονιέρα να μείνετε?
2: Με φροντίζουν πάρα πολύ. Εντάξει. Καλά, όπως και στην Κάλυμνο το προηγούμενο μήνα που ήμουνα. Τώρα είμαι στην ΚΟ. Μάλιστα εδώ έχουν δύο δωμάτια για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Στην Μαρίνα μάλιστα. Έχουν μια εξαιρετική θέα στη Μαρίνα της ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα από την εξαιρετική θέα, στα προβλήματα τι γίνεται? Καταρχάς πείτε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία σας. Περιγράψτε μας λίγο.
2: Πρώτα απ' όλα είναι θελοντικά ως προς την ψυχή αυτό που έκανα, να αφήσω δηλαδή τις διακοπές μου στα 66 μου και να κινηθώ σε...
0: 66 είναι στα χαρτιά κύριε Γόγο, γιατί σας ξέρω, δεν μιλάμε, είναι 40 χρόνια μείον, στα 26 είμαστε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, μου δίνει θάρρος. Λοιπόν, έχοντας δει κάποια πράγματα, τις ανάγκες δηλαδή, και έχοντας μιλήσει... το Φεβρουάριο συμμετείχαμε σε μια προσπάθεια που έκανε το Ρόταρι της Αθήνας για να δώσει δωρεά κάποια μηχανήματα για την νεφροκάθαρση στο νοσοκομείο Καλλίνου. Τότε λοιπόν που είχαμε πάει να τα παραδώσουμε, ο διοικητής είχε πει ότι εγώ αν θέλετε θα θέλαμε να μας βοηθήσετε είτε με γιατρούς είτε εσείς ίδιοι για να έρθετε με τις ειδικότητές σας κάποιες στιγμές να μπορέσετε να καλύψετε τις ανάγκες του νοσοκομείου και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Μετά έτυχε με τον κύριο Φανιό που ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου ΚΟ να είμαστε μαζί σε μια κρίση θέσης γιατί επιμελητούδη ήταν νευροχειρουργικής και μου λέει αφού θα είμαστε μετά την ψηφοφορία θα σου κάνω pressing να έρθεις και στην ΚΟ. Έτσι ξεκίνησε περισσότερο από ένα στοίχημα. Μετέπειτα όμως υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας. Και έτσι όταν πίστηκα να κάνω το αίτημα ότι αποδέχομαι να μετακινηθώ χωρίς να υπάρξει θέμα στην θέση μου στο Ασκληπείο της Βούλας, τότε και το Υπουργείο Υγείας και η Δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια και ο κ. Δρόσος που έτρεξε ο αναπληρωτής διοικητής της περιφέρειας βγάλανε τις κατάλληλες εντολές, τα κατάλληλα φέκ κλπ. Και έτσι με το μισθό που παίρνω στην Αθήνα ήρθα εδώ σύν τα χρήματα που δίνει τα 1500 ευρώ που είναι του Χατζιωάννου το επίδομα για να δουλέψω εδώ στο νοσοκομείο, αλλά το βασικό είναι ότι δεν είχαν υποδομές για νευροχειρουργικά περιστατικά και παρόλα αυτά εκεί έδωσε την έγκρισή του και ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα ήρθε την πρώτη μέρα που πήγα στην Κάλυμνο και έτσι δόθηκε η εντολή, το νου λαό σας δηλαδή, για οτιδήποτε χρειαστεί το κάθε ένα από τα νοσοκομεία που θα πήγαινα, για να αρκεί να γίνουν περιστατικά για να πάρει θάρρος ο κόσμος και να εμπιστεύεται τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το story στις 8 Αυγούστου στην Κάλυμνο και συνεχίζεται τώρα στην ΚΟ. Μέχρι τώρα είχα δει στην Κάλυμνο 230 περιστατικά στα κυκλικά.
0: Σε ένα μήνα.
2: Χειρούργησα 10, σε ένα μήνα. Χειρούργησα 10 νευροχειρουργικά που δεν γινόταν ποτέ νευροχειρουργικό περιστατικό και κεφάλαια δηλαδή, 2 και 8 σπονδυλικές στήλες. Και σήμερα είμαι στην ΚΟ, με βρίσκεται μάλιστα στο εξωτερικό ιατρείο αυτή τη στιγμή, όπου και εδώ υπάρχει ροή περιστατικών για να μπορέσουμε να δώσουμε εμπιστοσύνη και στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο αδικείται πολλές φορές, αλλά και σε νησιά όπως η ΚΟΣ που έχει πολλές αεροδιακομιδές, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να είναι μες στο σύστημα, θέλουν να ιδιωτεύουν, γιατί θέλουν να γεμίζει τσέπη τους περισσότερο. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας Μπρούκλης, κανένας
0: άνθρωπος που
2: έχει πολλά χρήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα για την ψυχή μας που κάνουμε. Και θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο είμαι εδώ που βρίσκομαι.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε έτσι με το χέρι στην καρδιά, η εικόνα που έχετε αποκομίσει από, από την κατάσταση που υπάρχει εσείς στα κριτικά νησιά, και χωρίς να είμαστε ισοπεδωτικοί, εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός ούτε ο Ανδρέας, δηλαδή, αλλά ποια είναι η εικόνα και ποια είναι τα βήματα τα οποία μέσα από ένα ρεαλιστικό, έτσι, μια ρεαλιστική σκέψη, γιατί είστε άνθρωπος του πεδίου, που μπορεί να γίνουν. Και μπορεί να γίνουν, δηλαδή δεν είναι να γίνουν στα λόγια, να γίνουν. Δηλαδή να υπάρχει χαραμάδα για τους ανθρώπους. Ναι.
2: Κατάλαβα. Ακούστε με, επειδή ακριβώς είμαι άνθρωπος του παιδιού και θα σας μιλήσω ρεαλιστικά, δεν στηρίζω κάτι με πολιτικό υπόβαθρο.
0: Μα γι' αυτό.
2: Είναι η πραγματικότητα ενός γιατρού του ΕΣΥ, 39 χρόνια στο κουρμπέτι, που βλέπει τα πράγματα πώς είναι. Αποφάσισα λοιπόν να έρθω. Γιατί έμαθα ότι σε διάφορα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες. Παθολόγοι, παιδίατροι, καρδιολόγοι. Και έπρεπε να δώσω ένα παράδειγμα, να δείξω ότι με μια μετακίνηση,

0: μου. Και φτάνει περίπου ένα ποσό γύρω στα 7.000. Και λέω εγώ, why not, γιατί να μην το κάνει κανείς αυτό το καλοκαίρι. Και το κράτος δηλαδή σου δίνει τα εχέγγυα και εσύ μπορείς να προσφέρεις. Πάμε στο άλλο κομμάτι.
1: Επομένως, μια μικρή διακοπή. Επομένως, είναι θέμα των γιατρών ότι δεν πάνε.
0: Ναι. Είναι σίγουρο ότι είναι θέμα των γιατρών.
1: Γιατί τότε δεν πάνε, εφόσον είναι πολύ καλύτερες οι αμοιβές στο τέλος του μήνα κτλ. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί στην Αθήνα ίσως βγάζουν περισσότερα και δεν
1: λόγω ιδιωτικού ιατρείου.
0: Λόγω ιδιωτικού ιατρείου. Μάλιστα. Στην Αθήνα, αλλά και λόγω οικογενειακών καταστάσεων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ εδώ δεν έχω υποχρεώσεις τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι. Έχω εγγόνια, δεν έχω παιδιά. Αν ένας γιατρός επικουρικός ή επιμελητής β' έλεγε το αντίστοιχο με μένα να έρθει, που θα άφηνε τα παιδιά του, τη γυναίκα του, 2 μήνες δηλαδή, θα ήταν δύσκολο.
1: Ναι, εκεί αλλά εκεί που παίρνει 1.000-1.200 ο επιμελητής, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο παίρνει, θα έπαιρνε 2.
0: Με τις μερίες φτάνει ένα 2.000. Ναι, ίσως είναι καλύτερες οι αμοιβές που βγάζει, αν έχει και το δικαίωμα, το Υπουργείο Υγείας, ξέρετε, έδωσε το δικαίωμα και στους μέσα γιατρούς να βγαίνουν έξω, αλλά και στους έξω αν θέλουν με μπλοκάκι να μπουν μέσα στο σύστημα. Λοιπόν, τους έδωσε όλα τα εχέγγυα που θα μπορούσαν να έχουν. Ίσως είναι μια διαδικασία που πρέπει να παραδειγματιστούν και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που εγώ δέχτηκα να σας μιλήσω, γιατί αυτό θέλω να το μεταφέρω. Δηλαδή, παιδιά, αξίζει τον κόπο. Το καλοκαίρι τα χειρουργεία κλείνουν στην Αθήνα. Υπάρχει υποκινησία, όλοι πάνε στην περιφέρεια. Θα σώσει και μια ζωή εδώ πραγματικά. Αξίζει τον κόπο δηλαδή όλη η ιστορία. Και σκεφτείτε και ένα άλλο γεγονός με νούμερα. Στην ΚΟ έχουμε 300 αεροδιακομιδές στο εξάμηνο το καλοκαιρινό, ας πούμε από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Έχουμε 300 αεροδιακομιδές. Κάθε αεροδιακομιδή στοιχίζει 11-15.000 ευρώ. Όταν λοιπόν δεν θα βρει έναν ιδιώτη παθολόγο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, γιατί θα έχει τους ιδιώτες, θα έχει μια πνευμονία. Πού θα την νοσηλεύσει ο ιδιώτης παθολόγος? Θα τη στείλει στην Αθήνα. Θα τη στείλει στη Γερμανία, άμα είναι Γερμανός υπήκος, που τους ψακίζουν και οικονομικά, ξέρετε, οι ιδιωτικές εταιρείες. Εγώ έναν, αν καταφέρω και ανασχέσω και δεν πάει και μείνει εδώ και τον αντιμετωπίσω για ένα αιμάτωμα, χειρούμισα 2 αιματώματα. Mm-hmm. Δεν φύγανε. Κατά τη διάρκεια που ήμουν στην Κάλυμνο δεν διακόμισα ούτε ένα περιστατικό. Με πήραν από το ΕΚΑΤ και μου λένε, άνθρωπε μου, μη φύγεις, κάτσε εκεί. Γιατί τους καλούσαν και 3 ώρα τα ξημερώματα. Μιλάμε τα δημόσια πληρώματα τώρα. Δεν μιλώ για ιδιωτικά που βγάζουν χρήματα. Δηλαδή έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Έμπαινα εδώ, τους έβλεπα στο εξωτερικό ιατρείο και τους έλεγα, θα σας γράψω μια μαγνητική. Μα μου λέει, πού στην Κάλυμνο? Ναι, θα σας γράψω μαγνητική. Μπορείτε, μπορώ. Την έγραφα και έβλεπες ότι τα ανθρωπάκια αυτά να περάσουν από την Κάλυμνο μέσα από το μαστιχάρι στην ΚΟ για να κάνουν τη μαγνητική και να γυρίσουν, που κάνουν 10 και 10 ευρώ η επιστροφή, 20, δεν τα είχαν να τα δώσουν. Άρα τους προσφέρεις υπηρεσίες όταν είσαι εδώ. Mm-hmm. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου και αυτό είναι που με γεμίζει, ξέρετε. Εν τω μεταξύ είδα τα ΤΕΠ που εγκαινιάστηκαν, ας πούμε, στην Κάλυμνο και έπαθα πλάκα, έτσι. Είναι πολύ καλά. Οι νοσηλεύτριες που βρήκα εκεί, αλλά και αυτές που βλέπω εδώ στην ΚΟ, εξαιρετικό επίπεδο. Η ΚΟΣ βέβαια θέλει φτιάξιμο, θέλει νέο νοσοκομείο και από ό,τι ξέρω έχουν εγκριθεί μελέτες, το 2030 λογικά θα είναι έτοιμο. Mm-hmm. Αλλά και εδώ χρειάζονται υποστήριξη, φτιάχνονται πράγματα. Δεν στηρίζω κανένα έργο κανενός. Λέω αυτά που βλέπω και είναι αλήθεια.
2: Χρήστος Γκόγκος, νευροχειρουργός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να είναι όσο πιο εύκολο το καλοκαίρι για όλους σας και για μας και για σας. Ιδίως για σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που προβάλλατε αυτή την προσπάθεια.
2: Να είστε καλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ωραία. Πήγαμε 10 και 23 πρώτα λεπτά.
2: 22.
1: Και 22.
2: Ναι, 22.
1: Αυτό πέρασε το 22. 23.
2: Πάει στα 23.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέει έκλεισε τα 16 και πάω στα 17.
2: Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο είμαι. Έτσι, πάντα είμαι μία.
1: Ο χρόνος κάνει τη δουλειά του. Εμείς τη δικιά μας.

0: Λοιπόν, έχουμε υποστηρικτές, έτσι.
1: Ναι.
0: Δύο στα δύο. Σάκης λέει, εκείνος και εκείνος κλείδωσε ο τίτλος. Η Σμαράγδα, Σαρονιδιώτησε η Σμαράγδα, να ξέρεις. Τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα στη Σαρονίδα. Μου στέλνει φωτογραφίες και τις στέλνω πίσω, γιατί έχω και εγώ ηλιοβασιλέματα. Και εκείνος και εκείνος λέει, η Σμαράγδα, γουστάρω πολύ. Και εμείς, και εμείς, και εμείς, και εμείς. Και εμείς. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κωνσταντίνος Ρέκας.
1: Κωνσταντίνος Ρέκας.
0: Στη ρύθμιση του οίκου. Μαρία Καραουλάνη, Α989. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Αυτό σας αρέσει πολύ εκεί στο Viber και εμάς μας αρέσει. Ναι. Πάμε τραγουδάκι.
1: Βέβαια.
0: Άκου, άκου, άκου, άκου. Παραγγελία.

0: Λοιπόν, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι που πέρασε τόσα καλοκαίρια. Δάκης τώρα, 1967 έτσι.
1: 67.
0: 1967. Α, λοιπόν, στην Κολυθή.
1: Ωραία χρονιά.
0: Ναι, γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: σε ιστορικό γεγονός γεννήθηκε.
0: Ναι, το έχουμε και την Γκάλια από παντού. Είναι αυτό που λέει, είναι γραμμένο, ξέρεις, το έχει γραμμένο. Ναι. Το είδα το έργο. Λοιπόν, το αφιερώνουμε στην κολλητή της Μαριζέτας που μας ακούει από πού λες.
1: Πού?
0: Από τη Σύρο.
1: Ποια είναι η κολλητή της Μαριζέτας?
0: Δεν μου είπε. Στην κολλητή της λέει.
1: Η Μαριζέτα, ποια εννοείς τώρα?
0: Τη Μαριζέτα, τη φίλη μας. Τη κοινή.
1: Ακούει,
0: μου στείλε μήνυμα τώρα.
1: Ότι μας ακούνε από την Κύπρο.
0: Από τη Σύρο, ναι. Αν δεν μου φέρει λουκούμια. Ναι. Λουκούμια, όχι χαλβαδόπτες, δεν θέλω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, διαβάζω τον Αρκά εδώ και λέει: καλημέρα. Στις διακοπές δεν σε παίρνει να μην περνάς καλά. Έχεις πληρώσει προκαταβολή.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά μπορεί να σπίχει όμως.
0: Μπορεί να τι καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Και δεν την παίρνεις πίσω την προκαταβολή, έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου ξαναγυρίσω λίγο σε αυτό που λέγαμε εκεί για το Τσίπρα και την κίνηση που κάνει. Μ' άρεσε πολύ που θα ανακοινώσει στις 2 του μηνός το οικονομικό του πρόγραμμα. Mm. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πρόσεξε. Τι κερδίζει? Προλαβαίνει το Μητσοτάκη.
1: Mm.
0: Ανεβάζει τον πύχη κατευθείαν. Δηλαδή θα βγει ο Τσίπρας και θα πει 15 μέτρα. Όπως είπα. Εγώ σου λέω τώρα τα όλα.
1: Θα αναγκάσει και το Μητσοτάκη να κάνει σχολιασμό.
0: Θα κάνει σχολιασμό. Δηλαδή θα μιλάει για τον Τσίπρα, θα δεχτεί τουλάχιστον 4-5 ερωτήσεις. Θα μιλάει για τον Τσίπρα. Ναι. Ωραία. Ένα. Δεν θα ανεβάσει τον πύχη με μέτρα. Δηλαδή, άμα σου πει, εγώ θα σου δώσω 13η, 14η, 15η, 16η σύνταξη.
1: Ναι. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν θα ανεβάσει λίγο? Λοιπόν, και βάλε τώρα, πάει αυτός. Εντάξει, πάει με το θέμα Μητσοτάκης. Έρχεται το θέμα Ανδρουλάκης.
1: Κάτσε. Το περικυκλώνει το Μητσοτάκη, γιατί πάει και στις 9.
0: Ναι, άστο το. Στις
1: 9 για συνέντευξη.
0: Ναι, άστο το. Γιατί θα απαντήσει πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: αυτό σου λέει, τον περικυκλώνει.
0: Όχι μόνο το Μητσοτάκη, τους περικυκλώνει όλους.
1: Ειδικά το Μητσοτάκη, γιατί πάει πριν και μετά.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει, πάει το Πασόκ. Αλλά πριν και μετά το Μητσοτάκη πάει αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι σατανικό σχέδιο.
0: Μα τώρα ναι, σατανικούλης.
1: Ναι. Μέγας τακτικιστής.
0: Τώρα. Λέγανε για το Σιμίτη ότι ήταν, λέει, τι λέγανε, αρχιερέας της διαπλοκής. Μου είχε πει κάποιος τότε, ένας υπουργός του, λέει, τον αδικούν. Ήταν ο αρχιερέας της ίντριγκας. Λοιπόν, Σιμίτης τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναγυρνάμε εκεί. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Εκεί έρχεται μετά, 2 του μηνός, σου λέω, κάνει αυτό. Έρχεται ο Ανδρουλάκης. 3 του Σεπτέμβρη. 3 Σεπτέμβρη.
1: Θα κάνει τη
0: φιέστα στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για την εκδήλωση, ναι. Για την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι.
0: 3 του μηνός. Έτσι, πάλι για Τσίπρα θα μιλάμε. Και στην Κρήτη τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Θα παίξει. Okay.
1: Εντάξει.
0: Θα είναι μια λαοθάλασσα.
1: Κάτσε, πότε πάει στη ΔΕΘ ο
0: Ανδρουλάκης? Το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Κάτσε, πάει ο Μητσοτάκης 5-6, πάει 12-13.
0: Ναι, εκεί θα είναι.
1: 12-13.
0: Είναι, κάτσε να σου πάρω τώρα. 12-13, ναι. Mm.
1: Θα έχουν περάσει μέρες.
0: Ναι, 12-13. 9. Θα έχει μιλήσει ο Τσίπρας πάλι.
1: Πρόσχε να δεις. Ο Τσίπρας εκμεταλλεύεται ένα θεσμικό. Πώς το λένε, ότι δεν μπορεί. Βγαίνει έξω από το θεσμικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι μπορεί να πάει όποτε θέλει.
0: Όποτε θέλει πάει.
1: Μπράβο.
0: Γιατί δεν είναι εκλεγμένος.
1: Ναι, ενώ ο Ανδρουλάκης υποχρεώνεται να πάει
0: εκεί.
1: Μια εβδομάδα μετά.
0: Ναι, έχει το πλεονέκτημα ο Ανδρουλάκης. Του το καίει πάλι στις 3 που θα έχει την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση θα τα δώσουν όλα σε.
1: Δεν νομίζω να έχει στο μυαλό του πάντως τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Μην το λες. Εγώ επιμένω.
1: Κοίταξε, ας πω κάτι τώρα. Έχει ξεκινήσει, όχι τώρα, πολύ καιρό, το Πασό κάνει αντιμέτωπο.
0: Ναι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα μπορώ να σου πω, σήμερα και χθες, αυτός ο αντιμέτωπος έχει μετατοπιστεί 70-30 προς τον Τσίπρα. Δηλαδή 70% Τσίπρα, 30% κυβέρνηση.
0: Από εκεί χάνουμε.
1: Ναι, πρόσχε να δεις όμως. Δεν ξέρω πώς μπορείς να πας όλη αυτή τη διαδρομή 8 μηνών, πόσο είναι μέχρι τις εκλογές.
0: Με αντιμέτωπο.
1: Με διμέτωπο. Δηλαδή, διμέτωπος.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, με ατάκες. Τώρα πρόσεξε, με ατάκες τέτοιου στυλ.
1: Θα εκτεθείς σε τι πράγμα. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να το μοιράζεις. Δεύτερον, πρέπει να έχεις ένα στόχο, πώς να το πω, λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, μη φτάσεις στο σημείο να έχει αυτό το 70-30 και να στοχεύει κυρίως προς τον Τσίπρα, αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, για το Μητσοτάκη δουλεύουνε. Άμα πάει έτσι, δηλαδή διαγωνίζονται μεταξύ τους, δεν θα χάσει ο Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε,
0: άρα τώρα
1: πάντως,
0: εδώ πρόσεξε.
1: Έξυπνα η Ελλάς του Τσίπρα. Δεν πολύ απαντάει στο...
0: Στο Πασόκ.
1: Ναι,
0: όχι. Γιατί να απαντήσει.
1: Κάνανε βέβαια εκείνο το... Έπεσε ξύλο εκεί με τα χρήματα που τα βρήκατε.
0: Απαντάει σήμερα. Ο Τσίπρας απαντάει.
1: Πόσα χρωστάτε και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ρίχνει μια μπηχτή τη ρίχνη.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Ναι, την έχει ρίξει μια μπηχτούρα.
1: Έχει ρίξει μια.
0: Ναι, έχει ένα... Εδώ κάτσε ένα στο... Σου λέει, οι αναφορές σου δηλώνουν ότι τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου δεν είναι εχθροί, αλλά ανταγωνιστές. Και για το Πασόκ λέει ότι όσοι έχουν στρατηγικό στόχο, την προσωπική του στοχοποίηση μέσα από το Πασόκ, είναι και εκείνοι που επιδιώκουν συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Κοίταξε.
0: 1-0.
1: Ναι, τι 2-0 είναι, για να σου πω κάτι. Δηλαδή θα μας πει ότι έχουμε υγιή ανταγωνισμό. Αλλά μετά λέει πάρτε.
0: Ναι, πάμε. 2-0. Τώρα είναι το 2-0 τώρα. Λοιπόν, τώρα, όπως καταλαβαίνεις, το πάει ωραία. Και εκνευρίζει τους άλλους και φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και ο εκνευρισμός δεν είναι καλό σύμβουλο σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, και βλέπεις τώρα, όσο θα πάει τώρα όσο αυτοί θα τσακώνονται μεταξύ τους, μάλλον το Πασόκ έχει βγει μπροστά εκνευριστικά, δείχνοντας εκνευρισμό.
1: Ναι.
0: Ο άλλος περιμένει. Ναι.
1: Κοίταξε,
0: διαφήμιση του κάνει.
1: Σκέφτομαι αυτές τις μέρες την δημοσκοπική και άλλη κατρακύλα που έχει η Καρισκιανού. Πρόσεχε να δεις τώρα. Η Καρισιανού όταν εμφανίστηκε είχε από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν πάνε να ψηφίσω, δεν με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, άκυρο αποχή λευκό και δεν συμμαζεύεται, είχε μια εισρωή διόλευκα κατά φρόνητη την είχαν γύρω στο 12-13 από αυτό το κομμάτι. Έτσι,
0: γιατί?
1: Όταν πρωτοβγήκε περίμενε. Ποια επιλογή, πες ότι δεν κατεβαίνει, ποια επιλογή θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα ξαναγυρίσουν εκεί ή θα πάνε αλλού? Θέλω να πω ότι γενικότερα στο αντιπολιτευτικό κέντρο αριστερό μπορούμε να δούμε ανακατατάξεις ή φουσκώματα ποσοστών και από αυτή την
0: ναι, βέβαια. Και
1: κατέβει δεν κατέβει, δηλαδή πάει για πολύ μικρά ποσοστά. Όπως φαίνεται, δεν προδικάζουμε, αλλά όπως φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Άρα, ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους που επανήλθαν, να το πω έτσι, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσουν με την Καρισιανού, κάπου θα πάει.
0: Εγώ εκτιμώ ότι η Καρισιανού στόχευσε σε μία δεξαμενή, κυρίως που δεν ψηφίζει.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτή η τύπη τώρα, δεν ξέρω αν... Θα ψηφίσουν, θα πάνε στην κάλπη.
1: Ένα κομμάτι θα πάει.
0: Ναι, ένα κομμάτι θα πάει.
1: Δεν θα επιστρέψει πάλι σε αυτή τη στάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι πάλι αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ξαναμπήκε. Ναι. Εκεί ήταν, έδωσε τη σπίθα, έδωσε το σπινθήρα, το πολιτικό, ξέρεις, της πολιτικής επαγκρύπνησης, να το πούμε.
1: Αυτό που άφησε πάντως όλη αυτή η ιστορία είναι η άνοδος στη δεύτερη θέση του κράτους δικαίου. Η Καρισιανού, η πιο σημαντική, αν θέλεις, παρέμβαση που έκανε, έβαλε το θέμα του κράτους δικαίου και της απονομής δικαιοσύνης και το ένα και το άλλο, το έβαλε παρατεταμένα για πολλούς μήνες, το σηματοδότησε. Και αυτό, όπως βλέπεις, στις δημοσκοπήσεις έχει μείνει, γιατί πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια, δεύτερο αυτό.
0: Ναι, αυτό γιατί όμως, γιατί αυτό ο Έλληνας το νιώθει στην καθημερινότητά του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό το πράγμα όμως δημιουργεί μεγαλύτερη απογοήτευση, θεωρώ, διότι φάνηκε να το εκμεταλλεύεται. Όχι, σαν
1: να... Καρισιανού.
0: Ναι, το κόμμα. Αυτό πάτησε πάνω σε αυτό και σου λέει εγώ έχω τη ρομφαία.
1: Μα ναι, αυτό στο... Κοίταξε, για να πάμε λίγο πιο πριν στο κίνημα του Ντεμπόν. Έτσι. που εμφανίστηκε κάποια στιγμή μια συγκέντρωση απίστευτη,
0: okay,
1: ίσως τη μεγαλύτερη σίγουρα με τα πολιτευτικά. Και μιλάω όχι για τις Αθήνας μόνο.
0: Ήταν ένα εκατομμύριο κόσμος κάτω του.
1: Όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά βάλε και
0: γύρω γύρω.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε πόλη που να μην κάνει δική της συγκέντρωση.
0: Ναι, εγώ ρωτούσα ρε παιδί μου, δηλαδή έλεγα, έβλεπα κόσμο.
1: Εκεί το βασικό σύνθημα ή το η βασική προσέγγιση του κόσμου πήγε ήταν η απονομή δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να το πω έτσι. Αυτό πυροδότησε ή αν θέλεις ήταν έβγαλε μπροστά την Καρισιανού που από τότε οι φήμες λέγανε μπορεί να ηγηθεί κόμματος,
0: ναι.
1: Τελικά ηγήθηκε. Έτσι. Και τώρα περνάει μια τεράστια πτώση δημοσκοπική η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι.
1: Θα πω όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα αυτό που λέμε κρυφή ψήφος. Δεν ξέρεις,
0: ναι,
1: δηλαδή είναι λίγο παρακινδυνευμένο ενδεχομένως αυτό που λέω, γιατί πάντα στις εκλογές υπάρχει κρυφή ψήφος και πάντα έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη έκπληξη που δεν την έχουν πιάσει τα ραντάρ.
0: Ναι. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, πια στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος πια κάνει πλάκα, έτσι. Ένα μεγάλο κομμάτι κάνει πλάκα.
1: Ναι.
0: Είναι υποψιασμένο. Εγώ θεωρώ ναι. Δηλαδή από φίλους, ξέρεις, ιστορίες πιο μακριά από το δικό μας παιδί.
1: Ναι, εμένα, αν πάρει τηλέφωνο, να πω ψηφίσω Λατινοπούλου.
0: Εγώ είμαι τίμιος εργαμότα. Τους λέω ότι εγώ, παιδιά, είμαι δημοσιογράφος. Όμως με συγχωρείτε, λέει ναι, γεια σας.
1: Όχι, εγώ κάνω το κοροϊδό.
0: Κάνεις το κοροϊδό.
1: Ναι, εγώ, και λέω ψηφίζω Λατινοπούλου. Ψηφίζω. Πώς τη. Νίκη.
0: Νίκη, ναι, Νατιός.
1: Νίκη.
0: Τον είχα βγάλει εγώ εδώ, θα τον ξαναβγάλουμε, θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός, να ξέρεις.
1: Είναι συγκροτημένος.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις θέσεις που έχει, μπορεί να διαφωνήσει ή διαφωνεί. Εντάξει. Είναι συγκροτημένος.
0: Ξέρεις τι μηνύματα είχαν έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο.
1: Ωραία. Να δούμε τι θα κάνει για αυτός. Έχασε την.
0: Τη Γρατσία. Τη Γρατσία.
1: Που πήγε.
0: Είχε φύγει από πριν. Είχε φύγει από
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Αλλά ήταν ένα από τα πολύ βασικά πρόσωπα.
0: Στελέχη, ναι.
1: Στελέχη. Και πήγε στην Καρισιανό.
0: Ναι,
1: και λένε τώρα πολλοί σχολιάζοντας ότι τελικά δεν το έχει το πάνω χέρι Καρισιανού, το έχει.
0: Η Γρατσία. Η Γρατσία. Ο Ιθήνο Νούς είναι
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: από
1: η επιτελική.
0: Ναι, έχει ναι. Το. Ο στρατηγός.
1: Ο στρατηγός. Ή στρατηγός.
0: Τα νικητήρια.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο τι θα έχουμε.
0: Λοιπόν, τώρα τα έχουμε τα καλύτερα να ξέρεις. Γιατί θα έχουμε Ιερό Θεοφανίδη. Ζώδια. Γι' αυτό το έχουμε. Μην φύγει κανένας. Έχει έκλειψη. 12 του μηνός. Ναι. Λοιπόν, αύριο.
1: Αύριο.
0: Δεν έχει σήμερα.
1: Γι' αυτό είμαι έτσι σήμερα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου σήμερα.
0: Σοβαρά.
1: Δηλαδή, πραγματικά ξύπνησα και λες και μηχανδύρι. Πραγματικά σου λέω. Και ακόμα, δηλαδή τώρα λίγο με την εκπομπή μου φτιάξει η διάθεση.
0: Ναι.
1: Με πιάνουν εμένα αυτά.
0: Η εκλήψη.
1: Ναι, βέβαια. Είμαι ευαίσθητο πλάσμα.
0: Ναι, εγώ τα πίστεψα φέτος αυτά τα συμπαντικά, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μου ήρθαν όλα συμπαντικά, ήταν ναι. Όλα από εδώ, από εκεί. Ναι. Όλα μαζί ήρθαν.
1: Άστε.
0: Ναι, κάτσε να δούμε. Θα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τραγούδι.
1: Πάμε τραγούδι, γιατί σε λίγο θα μπούμε στα σκληρά ρεπορτάζ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ωραία. Φαγώθηκες να δούμε τι γίνεται με τα άστρα και.
1: Εκείνος.
0: Άστρα και ώρα.
1: Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καλημέρα σας.
1: Όχι.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι ειδήσει. Θες να ακούσει ειδήσει, έτσι.
0: Πρώτη φορά διάβασα από μέσα ποιον έχουμε και πήγα στο τέλος.
1: Περίμενε. Τι ζώδιο
0: είσαι. Γιατί μου την έχει βάλει στο τέλος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Η Ρο Θεοφανίδου,
1: συγγνώμη,
0: την έχει από πάνω. Ναι. Και στο τέλος γράφει. Δελτίο, σωστά το γράφει.
1: Ναι. Δελτίο, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
0: Ναι, και όπως κοίταζα
1: που έτρεχε η σκέψη. Τι ζώδιο είσαι.
0: Έχει καρκίνος.
1: Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Ναι. Με τι οροσκόπο.
0: Μου φαίνεται Σκορπιό.
1: Σκορπιό.
0: Ναι, είμαι πολύ επιθετικός.
1: Η Ρο, καλημέρα. σου θυμίζω γιατί ξεκινάς με.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Λέων με λέοντα. Κωνσταντίνη, τι είσαι?
2: Ζυγός με υδροχό.
1: Εντάξει. Ζυγός με υδροχό. Υπάρχει τέτοια ζεύξη?
3: Εγώ ξέρω ότι επηρεάζεστε όλοι εκεί πέρα από την έκλειψη.
0: Αφού σηκώθηκα σήμερα και δεν μπορεί ξαφνικά. Είμαι καλά χθες το βράδυ και σηκώνομαι σήμερα και ήμουνα δεν ξέρω γιατί.
3: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον για όλους ότι επειδή η έκλειψη στις 12 Αυγούστου δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη μέρα. Εννοώντας ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο ποιοι έχουν εμφανιστεί, τι έχει τελειώσει ξαφνικά, μια ευκαιρία που μπορεί να έρθει από το πουθενά και γενικώς κάποιες συμπτώσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται, διότι η έκλειψη αυτή θα έχει μια πορεία η οποία θα αποκαλυφθεί εντός 18 μηνών. Οι αλλαγές δεν χρειάζεται να είναι αρνητικές για να μην φοβηθούν.
1: Εντάξει, okay.
3: Απλά έχει μια αίσθηση ανατροπής. Μπορεί μια ευκαιρία η οποία δεν περίμενες ότι θα επανέλθει στο προσκήνιο. Και όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργική ανάγκη μας να επανέλθουμε, να είμαστε πιο αληθινοί σε αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε.
0: Ένα λεπτάκι, γιατί μας τα λέτε λίγο σαν τους πολιτικούς τώρα. Με συγγνώμη. Συγγνώμη. Μας τα λέτε λίγο τώρα, ναι.
1: Είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, λέει τέτοια γράμματα.
0: Όχι, εγώ θα βάλω αμήλικτερο.
1: Όχι, πες το.
0: Για τον καρκίνο μέχρι να τελειώσει ο χρόνος, πώς θα είναι τα πράγματα? Καλά, μέτρια ή άσχημα?
3: Όχι, είναι πολύ καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Δηλαδή κύριε, πέρασε κακή περίοδο.
3: Όχι, είναι ότι ο καρκίνος, και επειδή εσείς έχετε και οροσκόπο στο Σκορπιό, έχετε πάρει τόσα πολλά μαθήματα μέχρι τελευταία πενταετία, να το θέσω έτσι κόμψα. Οπότε.
0: Όπω το πιάσατε ακριβώς, πενταετία, σε όλα τα επίπεδα, έτσι εννοείται.
3: Ναι, λοιπόν. είναι συνολικό.
0: Ναι.
3: Αλλά για τους καρκίνους.
0: Μεταπτυχιακό έχω.
3: Ναι, ενεργοποιεί λοιπόν το δεύτερο οίκο, δηλαδή χρήματα, εισοδήματα, ταλέντα. Οπότε πολλοί από εσάς θα βρείτε καινούριους τρόπους να κάνετε περισσότερα πράγματα, όχι να κάνετε αρκετά.
0: Καλό είναι, άμα βγαίνει κανένα φράγκο κιόλας, εντάξει θα είναι.
3: Ναι, βασικά έχει ακουμπάει πάρα πολύ το θέμα των χρημάτων αυτή η έκλειψη.
0: Αμάν.
1: Να το. 13η σύνταξη.
0: 13η, 14η.
3: Έρχεται, έρχεται. Θα μας συμβουλήσουν, άμα μπορέσουν.
0: Κλέβω από τον Αντώνη ένα λεπτάκι τώρα, γιατί έχω ένα ερώτημα.
3: Βεβαίως.
0: Για διδύμους του τρίτου δεκαήμερου.
3: Καταρχάς να πούμε ότι η έκλειψη αυτή πιάνει κυρίως όσους έχουν 15 με 25 μοίρες τους πλανήτες τους, δηλαδή δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο. Ειδικά του σταθερού σταυρού, και μιλάμε για Ταύρο, Λέων, Σκορπιό και Υδροχό, οι υπόλοιποι την περνάμε λίγο πιο εύκολα. Κοινώς αν ανοίξουμε ένα χάρτη.
0: Οπότε οι καρκίνοι θα το περάσουν ξόφαλτσα.
3: Ναι, ξόφαλτα.
0: Ωραία.
3: Αλλά αναφορικά με τους διδύμους, επειδή με ρωτήσατε, τους επηρεάζει περισσότερο στην επικοινωνία, μίντια, συμφωνίες, μετακίνηση.
1: Πάρτα.
3: Οπότε περισσότερο θα ασχοληθούν με ό,τι έχει να κάνει με τις καινούργιες μορφές των social media και πόσο περισσότερη έκθεση μπορούν να πάρουν.
1: Εμείς, εγώ λέοντας.
3: Εσείς είσαστε στο επίκεντρο.
1: Πρώτο δεκαήμερο εγώ, έτσι, 26.
3: Ναι, εντάξει, και ευτυχώς που είναι, δεν πέφτει ακριβώς.
1: Δεν το λες επειδή με αγαπάς.
3: Όχι. Αλλά για τους λέοντες είναι reality check ως αναφορικά με την ταυτότητά τους.
1: Ξέρεις ποιος είναι, Αντρέα, ξέρεις ποιος είναι λέον?
0: Ποιος?
1: Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρας, 27 Ιουλίου είναι.
0: Ναι.
3: Δίτιμος δεν είναι ο Τσίπρας.
1: Όχι,
0: λιοντάρι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένας αλαλέων. Γι' αυτό είναι τυχερός.
1: Δεν είναι στις κέντες κάνει.
3: Κοινώς θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα από τον ίδιο το επιτελείο του ή γενικώς για το κόμμα του. Θα παίξει και αυτό αρκετά στα μίντια για τον επόμενο μήνα, θα μου πεις και για τον χρόνο που έπεται. Αλλά ο ίδιος ετοιμάζει να κάνει μπαμ και να είναι πιο ειλικρινής με τον εαυτό του, όπως θα και στο βιβλίο του.
1: Λέει ο Γιώργης Ζυγός, 18 Οκτώβρη, με οροσκόπο Παρθένου.
3: Να προσέξει την τελευταία έκλειψη στις 27.
0: 27. Πρόσεχε Γιώργη, 27.
1: Το νου σου Γιώργη.
0: Κάτσε σπίτι.
3: Αλλά εκείνοι θα ασχοληθούν περισσότερο με το τι πραγματικά θέλουν. Γιατί ούτε οι χθείς περάσανε πολύ, οι Παρθένοι περάσανε πολύ εύκολα.
0: Οι χθείς πώς περάσανε?
3: Εξίσου δύσκολα. Οι χθείς Παρθένοι.
0: Οι χθείς πώς πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου, πώς θα πάνε? Δύσκολα.
3: Απελευθερωμένοι.
0: Ε?
3: Απελευθερωμένοι.
0: Α, απελευθερωμένοι. Ωραίο αυτό.
3: Ναι, διότι έχουν περάσει το μάθημα το οποίο έπρεπε να λάβουν 2,5 χρόνια τώρα. Οπότε τώρα βάζουν στην πράξη ό,τι έπρεπε να ξαναμάθουν από την αρχή. Αλλά θα θελήσουν να είναι πιο σταθεροί σε θέματα υποχρεώσεων, καθημερινότητας. Και να το δούμε λίγο με περισσότερο πρόγραμμα. Έτσι είναι πολύ εύκολο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ καιρή.
3: Ή εγώ καιρή. Συνήθως. Για τους εγώ καιρούς η συγκεκριμένη έκλειψη μπορεί κάποιος να πει ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολη από τους υπόλοιπους. Γιατί πέφτει στον 8ο. Δηλαδή πάλι. Χρέη, δάνεια, επενδύσεις. Ψυχολογική έτσι... αποδοχή το ότι πρέπει να μοιράζονται αυτά τα οποία σκέπτονται.
1: Σκέψω ότι έχω να τραβήξω.
0: Κάτσε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο τώρα, γιατί πήρα ένα μήνυμα.
1: Συγγνώμη.
0: Μου γράφει κάποιος και το κόμμα του Τσίπρα ήταν μέσα στους δήμους που ανακοινώθηκε.
1: Α, αστρολογικά.
0: Αστρολογικά είναι στους δήμους.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό είναι κυκλοθυμικό.
1: Έχω τον αδερφό μου δίδυμο, δεν το ξέρω.
0: Δεν είναι κυκλοθυμικός ο δίδυμος?
3: Ο δίδυμος έχει. Κυκλοθυμική και κυκλοθυμικά είναι άλλα ζώδια. Αλλά σίγουρα η χθής είναι απροσάρμοστη.
0: Όχι η χθής.
1: Όχι η χθής, η
0: δίδυμη.
3: Η δίδυμη είναι απροσάρμοστη. Άλλο λέω σήμερα, άλλο θα πω αύριο.
0: Ορίστε, καταλάβες. Άλλα θέλω και άλλα κάνω.
1: Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Δίδυμος.
0: Δίδυμος.
1: Ο αδερφός μου. Δίδυμος. Και ο αδερφός σου δίδυμος. Μια χαρά είμαστε, ψωνίσαμε.
0: Ενώ εγώ με ήρεμη δύναμη του καρκίνου. Τέλος πάντων.
1: Με στην κρίνια.
0: Λοιπόν,
1: τα παιδιά μου.
0: Συγγνώμη, τώρα θα βάλω ένα θέμα, γιατί το πάμε γύρω-γύρω τώρα. Λοιπόν, ερωτικά.
3: Μάλιστα.
0: Όχι, γιατί δηλαδή με συγχωρείτε τώρα. Το πάμε, ναι, και θα είναι μια περίοδος. Με τα ερωτικά φτιάχνει όλη η περίοδος.
3: Πάντα.
1: Νομίζεις.
0: Καλά, μπορεί να μπλέξει μετά. Στην αρχή τουλάχιστον φτιάχνει. Μέχρι να στραβώσει φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Δίδυμος.
3: Καλά, θα βγει λίγο πιο κεντρικός από ό,τι είναι συνήθως. Γιατί έχει τον ουρανό.
0: Λέοντας, εξαιρούνται οι παντρεμένοι.
3: Το αστέρι.
0: Το αστέρι
3: του καλοκαιριού.
0: Ναι, φασαρός. Είσαι άτυχος.
1: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
0: Καρκίνος.
3: Εκείνος θα προσπαθήσει.
1: Ο άτυχος ποιος είναι ο κατέμις του καλοκαιριού?
3: Ο άτυχος του...
0: Ο ηχθής.
3: Είναι λίγο ηχθείες, δεν θα πάρουν τόσο ενδιαφέρον να το πω. Λάμψη να το πω.
1: Θεοδόσης ήρθε, γιατί ήρθε, είναι ηχθείς και έστειλε μήνυμα.
3: Κυρίως οι πιο σεξι, άμα το θέλουμε, που θα ερωτευτούν και γενικώς θα παίξουν ερωτικά, είναι κυρίως τα λιοντάρια, οι κρύοι και οι τοξότες.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Πάλι απ' έξω μήνυμα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, αυτά.
0: Ωραία.
1: Η Ρώμου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να περάσετε
3: πολύ ωραία και
1: Καλό. Πώς το λέμε, καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Από καλοκαίρι. Ναι, καλοκαίρι. Βέβαια, εγώ ρίχνω κάτι ματιές στο πατάρι για το δέντρο.
0: Από το
1: έτσι για να τη σπάσω, ρε παιδί μου.
0: Ποιο ήταν ψυχολόγο, ο Κρικρής?
1: Ο Κρικρής είχαμε το. Θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Για πάω το τηλέφωνο.
1: Η Ρώση, ευχαριστούμε. Η Ρώση Οφανίδη.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να πούμε λίγο τι αφήσαμε απ' έξω. Γιατί πάντα δεν μπορείς, ακόμα και σε δύο ώρες, επικεντρώνεσαι σε κάποια πράγματα, αφήνεις και είναι και σημαντικά ορισμένα. Ναι.
1: Και είναι και μερικά που δεν θες να σου μαυρίζεις την ψυχή, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Δηλαδή, σεισμός στην Κολομβία, 132 νεκροί.
1: Και... έχει φτάσει στους 160.
0: Έχει φτάσει 160.
1: 160.
0: Α,
1: ωραία. Και υπάρχουν εμπλουβισμένοι πολλοί. Ναι, ανεβαίνει, ξέρεις, ώρα σε αυτό είναι το νούμερο. Είναι, τώρα, είναι αυτό που λέμε ο πτωχός και η μοίρα του.
0: Εντάξει, ξέρεις, εγώ το ωραία το βάζω πολύ στην αυτή μου και ακούστηκε τώρα κάπως.
1: Κάπως, ναι, καλά, εντάξει, τώρα είναι.
0: Μην παρεξηγηθεί.
1: Απευθυνόμαστε σε κανονικούς ακροατές.
0: Δεν είναι τώρα. Πετρέλαιο, λοιπόν, φίλε. Έχει φτάσει 89 δολάρια το βαρέλι. Οι εκτιμήσεις σήμερα, Washington Post και διάφοροι άλλοι, κάνουν λόγο για εκτείναξη πολύ γρήγορα στα 100. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα πάει το σουβλάκι 7 ευρώ.
1: Χωρίς
0: το φυτόγυρο.
1: Χωρίς το καλαμάκι. Άμα θες καλαμάκι,
0: όχι. Αν πάει και το καλαμάκι 7 ευρώ, δηλαδή είναι να φουντάρουμε.
1: Θα σου δίνει η λαδόκολα. Πάρε μια χούφτα καλαμάκια, ξέρεις, τέτοιο μπάλι σκηνινού. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για αμερικανικές εκτιμήσεις, είδα χθες την ανάρτηση που έκανε. Όχι retweet, πώς το λένε αυτό τώρα. Έκανε ανάρτηση ο Τραμπ την συνέντευξη που έδωσε ο Πλεύρης σε ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.
0: Και την έκανα να δημοσίευσει ο Τραμπ.
1: Λοιπόν, αυτό το μέσο τώρα είναι δημοφιλές στην Αμερική, είναι φιλικό προς τον Τραμπ. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα, είχαν μιλήσει εκεί ο Κυρανάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και μέσος πριν σαφώς τι λέγανε, δηλαδή σου λέει τώρα για τον Τραμπ, αν μια παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα θα ήταν καταλυτική ή όχι. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Εγώ όλα αυτά τα θεωρώ καλαμπούρια. Θα σου πω γιατί. Άνοιξε ένα πόλεμο στο Ιράν. Έχει αποτύχει πλήρως.
1: Καλά τώρα.
0: Έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς επικίνδυνος. Είναι παράφρον. Παράφρον είναι. Παράφρον, δηλαδή. Πρόσεχε να δεις, μας έχει ανεβάσει εμάς το κόστος ζωής ο Τραμπ 20%.
1: Εκεί που λέγαμε πως να χτυπήσεις την ακρίβεια.
0: Μα με συγχωρείς τώρα, ας πούμε. Λοιπόν,
1: κοίτα ποια ήρθε.
2: Η αστρολόγος.
1: Έχω νέα
2: ιδιότητα τώρα. Ναι.
1: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, δελτίο ειδήσεων.
0: Θα τη ρωτάω εγώ το πρωί όταν μπαίνω.
1: Έχει σχέση όμως για την Αστέρη.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι.
0: Εννοείται. Ταλεντάρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, χαιρετούμε. Εκείνος και εκείνος αύριο πάλι.
1: 9-11. Ανδρέας Πετρόπουλος.
0: Καλό υπόλοιπο. Όσοι είστε εδώ και δεν δουλεύετε και δυσκολεύεστε και λίγο με τις διακοπές, θα πάτε λίγο. Ρίξτε καμιά βουτιά κοντινές παραλίες. Μια χαρά είναι.
1: Ωραία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και θελοντές. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για καταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά από εντολή της Εποπτεύουσας Εισαγγελέως. Στόχος είναι η διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που με τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Τις πληγές της μετράει η Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 570 τραυματίστηκαν, ενώ μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά, έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας ανέστειλε τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράσταση στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάς θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιώργος Κρικρής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς, υπογράμμισε σχολιάζοντας τη συνέντευξη ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα πιο όριμο από ποτέ να κάνει αυτοκριτική και να μιλά με στοιχεία και συγκεκριμένα δεδομένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε κλειδωμένος μέσα στο όχημα στη θέση του οδηγού στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν η νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, έφτασε συνοδεία αστυνομικών η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σχέδιο διάσωσης του Αμερικανού Προέδρου λόγω αξιόπιστων πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η επιχείρηση φυγάδευσης πραγματοποιήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 84 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νιμέγεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μία μεγάλη διάκριση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Απέναντί μου και σήμερα μάγος των πλήκτρων Κωνσταντίνος Ρέκα. Καλά πήγαμε χτες, ε? Σήμερα ελπίζω λίγο καλύτερα, αν μας βοηθήσει και η ειδησιογραφία βεβαίως. Δεν τη βλέπω και πολύ πρόθυμη. Βέβαια είναι και αυτός ο μήνας που στην πραγματικότητα από επίπεδο πολιτικών ειδήσεων δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Να λίγο μία κόντρα, να μία ανακοίνωση θα βγάλει ο ένας, μία ανακοίνωση θα βγάλει ο άλλος. Έχουμε και σε συνέχεια στην συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κ. Αλέξη Τσίπρα, που βάζει κάποια ζητήματα. Προφανέστατα η συνέντευξη δόθηκε λίγο νωρίτερα, γιατί ο κύριος Τσίπρας λείπει αυτή την εβδομάδα. Έχει πάει και εκείνος να ξεκουραστεί και του χρειάζεται, η αλήθεια είναι. Γιατί το οικονομικό επιτελείο και όχι μόνο, όλα τα στελέχη της Ελλάς τρέχουν και δεν φτάνουν, σβήνουν, γράφουν. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσουμε τι θα ανακοινώσει και ο ίδιος στις 2 Σεπτεμβρίου σε μια ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Βεβαίως όλους τους αρχηγούς τους περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πούν, τι θα προτείνουν, πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το τέλμα, πώς επιτέλους θα δούμε αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς να πιάνουν και ένα τόπο, βρε αδερφέ, γιατί ναι, μεν ονομαστικά μπορεί να τις έχουμε πάρει. Διάβαζα και εδώ ένα άρθρο του κυρίου Βασίλη Κορκίδη, του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, για το τι έχει αλλάξει στη χώρα τα τελευταία χρόνια από το 2019 και μετά. Βεβαίως φαίνεται ότι σε επίπεδο στατιστικών δεικτών πάμε εξαιρετικά. Το ζητούμενο πάντα είναι αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη ή αλλιώς πραγματική οικονομία, ως ήθιστε να αποκαλείται με όρους οικονομίας, βεβαίως, έτσι είναι η πραγματική οικονομία. Είναι αυτό που λέμε ότι στα νούμερα πάμε καλά, στα υπόλοιπα οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Το ακούγαμε με πολύ μεγάλη ένταση αυτό τα 10 χρόνια που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση. Εκεί δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Περιμένουμε, ξαναλέω, από τους πολιτικούς αρχηγούς να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Το στίγμα το έχει δώσει ο κύριος Τσίπρας και με τις τοποθετήσεις του, αλλά και με τις συγκεντρώσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα μιλώντας με την κοινωνία. Θέλει να αυξηθούν οι μισθοί. Θεωρεί ότι πρέπει και επιβάλλεται να αυξηθούν οι μισθοί σίγουρα στους εκπαιδευτικούς και στους γιατρούς, και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε όπου αλλού χρειαστούν παρεμβάσεις θα γίνουν. Είναι και το ζήτημα των συνταξιούχων. Έχουμε από τη μία το Πασόκ που επιμένει για τη 13η σύνταξη. Είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα μεγέθη και θα πρέπει να αιτιολογηθούν ώστε να μην διαταραχθεί αυτό που λέμε η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, που τόσο πασχίσαμε όλοι μας να την κρατήσουμε σε ένα επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ καταλαβαίνω ότι πια έχουμε όλοι κουραστεί να ζούμε σε ένα τέτοιο καθεστώς, να δουλεύουμε μόνο και μόνο για τις υποχρεώσεις μας, να μην μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα, γιατί τελικά η ευημερία των πολιτών εκεί κρίνεται. Όχι στο αν τελικά θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα γεμίσεις το καλάθι και θα έχεις το πιάτο στο τραπέζι, που σε ένα βαθμό, σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν το καταφέρνουμε. Αλλά τελικά αυτό πρέπει να είναι η ζωή. Να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ανταπεξέλθουμε σε υποχρώσεις που λέγονται ενίκιο ή στεγαστικό δάνειο, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ενέργειας και 2-3 άλλα πράγματα αναγκαία για τα παιδιά μας, δηλαδή κάτι εξωσχολικές δραστηριότητες, κάτι φροντιστήρια. Όχι. Δουλεύουμε για να μπορούμε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να πάμε μια βόλτα, να πάμε σε μια ταβέρνα. Δεν λέμε τώρα να πάμε στο χάι αυτό με τα 5 μισελέν εστιατόρια. Καλά, προφανώς μπορεί και να μην μας ενδιαφέρει και στο τέλος της ημέρας να είμαστε εκεί. Αλλά είπαμε, οι διακοπές είναι μια επιβεβλημένη συνθήκη. Πώς θα ξεκουραστεί ο εργαζόμενος, πώς θα τον έχεις παραγωγικό σε μια χρονιά που επίσης θα είναι δύσκολη, και θα είναι δύσκολη γιατί και η διεθνή συγκυρία βλέπετε που μας πηγαίνει. Έχουμε αυτό το μπρος πίσω εκεί στη Μέση Ανατολή, μπρος πίσω. Τι θα κάνει ο Τραμπ, πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ σήμερα, πώς θα ξυπνήσουν οι Ιρανοί σήμερα, πώς θα παρέμβει η Τουρκία. Έχουμε όλα αυτά. Έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο ήδη από το 2022 Ουκρανίας-Ρωσίας. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην συμβαίνει. Συμβαίνει όμως και επιδρά στις οικονομίες όλων των χωρών. Δεν εξαιρείται καμία. Ακόμα και εκείνες που είχαν αντοχές
και ανοχές, βλέπετε ότι πια έχουν φτάσει στα όρια τους. Η Γερμανία ζορίζεται πάρα πολύ. Για πάρα πολλά χρόνια η Γερμανία ήταν η ατμομηχανή της Ευρωζώνης. Δεν είμαι πεπισμένη ότι εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή. Δεν πάω προφανώς να τη συγκρίνω με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί σοβαρά το παραγωγικό της μοντέλο. Θα δω. Θα περιμένω να ακούσω τους πολιτικούς αρχηγούς τι θα πούν γι' αυτό, γιατί προσέξτε, όταν μιλάμε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, δεν εννοούμε ότι θα πάρουμε μία απόφαση το 27 και το 28 αυτό θα έχει πάρει σάρκα και οστά. Όχι, προφανώς υπάρχουν δραστηριότητες που πρέπει να εξελιχθούν σε βάθος χρόνου, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Μην το κάνουμε σαν, να μην πω τη λέξη γιατί είναι και πρωί, ό,τι κάναμε στο ασφαλιστικό. Γιατί στην πραγματικότητα οι πολιτικές επιλογές οδήγησαν σε ασφυξία τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν καθαρά πολιτικές επιλογές. Και τώρα δυσκολευόμαστε, και όχι τώρα, εν έτη 2026, ήδη από το 2011 που χτύπησε την πόρτα η κρίση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη μετάβαση του ασφαλιστικού φορέα σε ανταποδοτικό σύστημα. Γιατί προφανώς μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα που δεν μπορούσαν να διατεθούν. Το ασφαλιστικό το βρήκαμε μπροστά μας με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και φοβούμαι ότι θα το ξαναβρούμε αν αλόγιστα κινηθούμε. Τώρα θα μου πεις, ωραία τα λες εσύ, έχοντας στο μυαλό σου ένα οικονομικό σχήμα, αλλά πίσω από αυτό το σχήμα υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή και βεβαίως αδικήθηκαν από τις οριζόντιες περικοπές. Ο μπαμπάς μου, για παράδειγμα, είναι ένας πολύ αδικημένος από τις οριζόντιες περικοπές των μνημονίων, διότι με πάρα πολλά ένσημα, βαρέα ανθυγιεινά, έχασε σχεδόν τη μισή του σύνταξη. Αλλά ξαναλέω, αυτά ήταν πολιτικές επιλογές. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και το δημογραφικό δεν είναι άσχετο από το ασφαλιστικό σύστημα. Καθόλου άσχετο. Όταν εργάζεται ένας για να πληρώσει τρεις συνταξιούχους, πώς θα βγει αυτός ο λογαριασμός? Δεν θα βγει. Θα πρέπει ο κρατικός κορβανάς να βάζει και να βάζει και να βάζει σε ένα βαρέλι που μπορεί και να μην έχει πάτο στο τέλος της ημέρας. Παρ' όλα αυτά, λέω, θα τους περιμένουμε, θα τους ακούσουμε. Όλοι είναι, βεβαίως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, το έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάποια στοιχεία θα προσθέσει και κατά βάση θα βάλει το πολιτικό αφήγημα, όταν θα σταματήσει βεβαίως να διεπληκτίζεται με την Ελλάς και όταν τα κόμματα θα σταματήσουν να ασχολούνται το ένα με το άλλο και θα αρχίσουν να ασχολούνται όλα με την κοινωνία. Δηλαδή, εμένα προς σε προσωπικό επίπεδο μιλάω πάντα, δεν με απασχολεί πάρα πολύ το τι έχει να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς ή στον ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και σε όλους τους άλλους. Πιο πολύ με απασχολεί να μου πει τι έχει να προτείνει για την καλυτέρευση των συνθήκων της ζωής μου. Πώς η παραγωγικότητά μου θα έχει ένα οικονομικό αντίκρισμα. Πώς δεν θα είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί έχουμε μπει και σε αυτή τη φάση. Σε πάρα πολλές δουλειές συμβαίνει αυτό. Εκεί κλειδώνουν έναν μισθό, ανεξάρτητα από τι παράγει ο καθένας, αν έχει ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Αυτά όλα είναι δευτερεύοντα. Βάζουν εκεί ένα φίξ μισθό και σου λέει πάρε τόσα. Ναι, αλλά εγώ άμα αποδίδω για πολλά περισσότερα, λέω εγώ τώρα, αξιοκρατία λέγεται. Και αξιοκρατία παντού, όχι μόνο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και αντίστοιχα υπάρχουν και άνθρωποι που χωρίς να προσφέρουν αυτά που τους αναλογούν στο μισθό που παίρνουν, τον παίρνουν και τον χαίρονται. Και μπράβο, καλά κάνουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα ποτέ με αυτό που πήρε περισσότερα. Έχω πρόβλημα με αυτόν που αδικείται σε σύγκριση με αυτό που προσφέρει. Και από την άλλη, και εμείς οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούμε τι προσφέρουμε. Γιατί είναι εύκολο να λέμε θέλω παραπάνω. Ωραία, και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω να ξυπνήσω αύριο το πρωί και ο τραπεζικός μου λογαριασμός να είναι πλούσιος. Αλλά αξίζω αυτά τα λεφτά? Λέω, σκέφτομαι. Τα λέω γιατί θα μας απασχολήσουν τώρα τις επόμενες μέρες. Μην κοιτάτε, έχουν φύγει, λίγο έχουν πάει να ξεκουραστούν, κάνουν και εκείνοι τα μπανάκια τους, λίγο έχουν τις πιο προσωπικές τους στιγμές, αναλώνονται σε άλλα πιο ευχάριστα θέματα. Αυτά τα ευχάριστα ζητήματα που τους απασχολούν, μήπως πρέπει να τα κάνουν πολιτικές, λέω εγώ τώρα, ώστε να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να μην βλέπουμε τον εχθρό απέναντι στο γείτονα, απέναντι στον συνάδελφο, στον εργοδότη, δεν ξέρω εγώ που αλλού τον σχηματοποιεί ο καθένας από εμάς. Αυτά τα όμορφα μπορείτε να μας τα φέρετε και να μας τα κάνετε πολιτικές.
να ξαναβρούμε λίγο τον εαυτό μας, τις ομορφιές μας και τα ζητήματα στην ουσία αυτών και να τελειώνουμε λίγο με αυτή την επικοινωνία. Μας έχει κουράσει, πραγματικά μας έχει κουράσει η ατάκα, μας έχουν κουράσει όλα αυτά, μας έχει κουράσει το εύκολο σχόλιο που το βλέπουμε έτσι να διανθίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθένας έχει από κάτι και το προσφέρει απλόχερα, χωρίς φίλτρα, χωρίς να σκεφτεί. Και δεν μιλάω για εκείνους που επιλέγουν συνειδητά να το κάνουν, μιλάω για αυτούς που πάνε από κάτω και σχολιάζουν και παίρνουν ως δεδομένο την άποψη του ΧΥΠΣΙΟ ΜΕΓΑ, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο ΧΥΠΣΙΟ ΜΕΓΑ και τι σκοπό μπορεί να εξυπηρετεί, αν εξυπηρετεί, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Θεωρούν ότι έχουν την απόλυτη αλήθεια. Κανείς δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Αυτά τα λέμε μεταξύ μας για να είμαστε σοβαροί. Βλέπω αυτά δε τα πλάνα εκεί από το σεισμό στην Κολομβία και έχω πάθει

0: αυτό, πόσο μικροί είμαστε απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Έφερε το παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς είναι μια χώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι γνώμη μου αυτό, προηγμένη και υπόδειγμα, και όμως δεν έχει καταφέρει. Δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τις φωτιές. Η Ισπανία καίγεται εκ νέου ήδη από προχθές, με πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Αντί λοιπόν να συζητάμε πώς θα γίνουν οι πόλεις μας ανθεκτικές, πώς θα λειτουργήσουμε στο να προστατεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί δεν μπορούμε, δεν είμαστε πάνω από τη φύση. Μπορούμε όμως με κανονικές πολιτικές, με προσανατολισμένες πολιτικές στον άνθρωπο, να προστατεύσουμε όσο γίνεται περισσότερες εκτάσεις, περιουσίες και καλά, δεν το συζητώ, πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Είμαστε διατεθειμένοι όμως να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Πρέπει να την κάνουμε. Χρειάζεται να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επιβάλλεται, για να μην χρειαστεί και του χρόνου και τον επόμενο χρόνο και τον παραχρόνο, γιατί όσο μένουμε πίσω στην πρόληψη, στην κανονική πρόληψη, θα κάνουμε κι εμείς αυτό που μας αναλογεί. Είναι ταγκό κι αυτό. Μας χρειάζεται όλους. Χρειάζεται τους πολίτες, χρειάζεται την τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται την κεντρική εξουσία, χρειάζεται τους πυροσβέστες, χρειάζεται τους δασοπυροσβέστες, τους δασικούς, τα δασαρχεία. Να ενεργοποιηθούμε σε αυτό που λέγαμε τη Δευτέρα, να φτιάξουμε όμορφα τοπία, όμορφες πόλεις. Να μπορούμε να τη ζούμε, να τη χαιρόμαστε. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε στο εξωτερικό και το χαιρόμαστε στην κεντρική Ευρώπη, που λέμε, μα τι όμορφη πόλη, πόσο όμορφο είναι να περπατάς σε αυτή την πόλη, πόσο τακτοποιημένα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς μπορείς να πάρεις το ποδήλατό σου να διασχίσεις μια απόσταση, ακόμα και να πας τη δουλειά σου και εσύ και το παιδί σου. Αλλά αυτό μας χρειάζεται όλους. Δεν μπορεί να γίνει επειδή το αποφάσισα εγώ ή ο Κωνσταντίνος ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει όλοι μαζί να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Να αποφασίσουμε λίγο διαφορετικά. Να ομορφύνουμε τη ζωή μας. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα μας ομορφαίνουν και δεν έχουν και κόστος. Είναι πολλά εκείνα που δεν έχουν κόστος. Το να βγούμε δηλαδή να καθαρίσουμε το πεζοδρόμιό μας δεν έχει κόστος. Και δείχνουμε και ένα σεβασμό και στον υπάλληλο του Δήμου που έρχεται να καθαρίσει έτσι κι αλλιώς. Το να φροντίσουμε ένα πάρκο που είναι έξω από το σπίτι μας δεν έχει κόστος. Θα το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας και με τα μέσα που διαθέτουμε. Το να φροντίσουμε δύο αδέσποτα γατάκια, εντάξει, εκεί έχει ένα μικρό κόστος για να είμαι ειλικρινής, αλλά πάλι μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί όταν το μοιράζεσαι, όταν είσαστε πολλοί και μοιράζεστε ένα σκοπό και ένα στόχο, πάντα είναι πιο εύκολο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Δεν είμαι μόνη μου. Συνοδοιπόρος απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων Κωνσταντίνος Ρέκα. Και στις μουσικές επιλογές η Θεάφροδίτη Σιμίτη. Να ευχηθώ καλό ταξίδι στον αγαπημένο Σάκη. Πετάει σήμερα για Τσεχία με την οικογένειά του. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Σάκη, θυμάσαι ότι την Πέμπτη 11:30 θα σε έχουμε εδώ στον αέρα του Alpha Radio 989. Κάνει και μια πρώτη περατζάδα εκεί στην Τσεχία, να μας δώσεις έτσι την αίσθηση, τις εικόνες, τι σ' αρέσει, τι δεν σου αρέσει. Επίσης, ελπίζω να μας κάνει την τιμή και η Μαρία Καραουλάνη. Την Μαρία την ακούτε, γιατί η δουλειά της βγαίνει στις εκπομπές των συναδέλφων, η οποία επίσης πήγε σε έναν αγαπημένο για μένα προορισμό, την Νορβηγία, και έχει να μας πει πάρα πολλά, γιατί η Μαρία είναι ζούζουνος, κινείται. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, επισκέπτεται.

Δεν πάει απλά στο ξενοδοχείο, απολαμβάνει το φαγητό, άντε να κάνει και καμιά βουτιά στην πισίνα. Της αρέσει να περπατάει, να βλέπει, και εγώ το κάνω πολύ κέφι αυτό, που και να πάω είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μ' αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους, να βλέπω τα πρόσωπα, τις εκφράσεις, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έχω τέτοιες ανησυχίες, μην νομίζεις. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989. Αυτό είναι το Viber του σταθμού μας, και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Σε μουσική θα πάω, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω, γιατί εκεί γύρω στις 11.30 θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με το βουλευτή δράμα του Πασόκ, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη.

0: σε πολύ, με πολύ καλοκαιρινό μουτ σας υποδεχτήκαμε σήμερα. Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα παράπονα. Αν και ξαναλέω, η δισογραφία δεν μας βοηθά ιδιαίτερα. Εμείς θα της δώσουμε την σημασία που θα κάναμε σε κάθε άλλη περίπτωση. Γιατί είναι, πόσο είναι σήμερα, 11 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι είστε ήδη στις διακοπές. Μάλλον μας ακούτε από κάποια παραλία και πολύ καλά κάνετε. Άλλοι ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας για να φύγετε αυτή την εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω το 15 Αύγουστο θα είμαστε τρεις και ο κούκος, όσοι μείνουμε δηλαδή πίσω. Όχι, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Να σας είμαι ειλικρινής. Θα φύγω, θα πάω στη Μεσσηνία. Εκεί θα κάνω τις διακοπές μου φέτος. Μου είπε και μια πολύ ωραία παραλία η Μαρία Καραουλάνη. Οπωσδήποτε θα την επισκεφτώ, χώρια όλες τις άλλες ομορφιές. Εγώ αγαπώ και την Πελοπόννησο, πρέπει να σου πω. Γιατί συνδυάζει πάρα πολλά. Συνδυάζει βουνά, τοπία, θάλασσα, καλό φαγητό. Δεν υπάρχει το φαγητό στην Πελοπόννησο. Έχω φάει τις πιο ωραίες γαρίδες και τα πιο ωραία καλαμαράκια και χταπόδια στη Μονεμβασιά. Δεν υπήρχε αυτό το φαγητό και σε πολύ καλές τιμές, έτσι. Εξαιρετικές τιμές. Δηλαδή πας και παραγγέλνεις χταπόδι. Κρασάτο, δεν ξέρω τι, ήταν ένα δικό τους πολύ καταπληκτικό. Ακόμα κολλάει το στόμα μου, το καταλάβατε, έτσι. Καλαμαράκια, ψάρια απίστευτα. Και λες τώρα, μάλλον μία που ήρθα και μία που θα γυρίσω στην Αθήνα, μόλις έρθει ο λογαριασμός του τραπεζιού. Και όμως ήταν εξαιρετικά χαμηλές οι τιμές και σε σχέση με την ποιότητα και σε σχέση με την ποσότητα. Δηλαδή, φάγαμε 4 άνθρωποι. Και περίσεψε και μας βοήθησε και λίγο το σκυλάκι μου, πρέπει να σου πω. Της δώσαμε και λίγο ψαράκι, της δώσαμε να φάει. Και παρόλα αυτά ήταν μια τιμή που κι εμείς δεν το πιστεύαμε. Νομίζαμε ότι ή κάτι δεν έχει χτυπηθεί ή κάτι ξέχασε ή μας το έκανε για να μας κάνει πελάτες να πάμε και αύριο. Πήγαμε, πηγαίναμε σχεδόν κάθε μέρα εκεί για φαγητό. Γιατί μας άρεσε υπερβολικά το φαγάκι που είχε. Λατρεύω και τη Μονεμβασιά. Θα μου πεις Παρτιάτισσα, δεν θα λατρεύεις Μονεμβασιά? Αλλή μόνο τώρα. Και το κάστρο μέσα είναι μαγικό. Είχε βέβαια πάρα πολύ κόσμο. Απίστευτα πολύ κόσμο. Και εμείς που πηγαίναμε σε άλλες περιόδους. Εντάξει, το ξέρουμε και το ευχαριστιόμασταν καλύτερα. Εκεί ένιωθα λίγο που δεν έχω πού να περπατήσω. Ψάχνα να βρω μια γωνιά να κάτσω, να πάει η υπόλοιπη παρέα να το απολαύσει. Και εγώ, εντάξει, επειδή το έχω δει πάρα πολλές φορές, η αλήθεια είναι αυτή. Το απόλαυσα διαφορετικά. Έχει πολύ ωραίο ουρανό, πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, αλλά έχεις πάει. Ναι, δεν είναι σαν να κάνεις έτσι και θα πιάσεις τα αστέρια. Αυτό ένιωσα εγώ την πρώτη φορά που ήμουν πιτσιρικάκι τότε. Και λέω, πω θα κάνω έτσι και θα πιάσω τα αστέρια, παππού, έλεγα τότε στον παππού μου. Δεν υπάρχει ομορφιά της Πελοποννήσου. Χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη περιοχή της χώρας, θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα. Είναι ευλογημένος τόπος. Λίγο μυαλό μας λείπει. Άμα το βάλουμε και αυτό, δεν μας λείπει. Το έχουμε σκόρπιο από εδώ και από εκεί. Αν καταφέρουμε και το βάλουμε στη θέση του, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμία χώρα του κόσμου. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Θα έρθω σε πολύ λίγο στα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα υποδεχτούμε και θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι στη συντροφιά μας, τον βουλευτή του Πασόκ, της Δράμας βουλευτή, με πολύ πάθος για την πόλη του, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι οι διακοπές είναι απλά ως όρος στους βουλευτές. Ετοιμάζεστε, πήρε το δώσο, έτσι δεν είναι, κύριε Νικολαίδη? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Λάζου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς, εγώ διακοπές δεν κάνω λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε προσπαθούμε αυτές τις μέρες με την οικογένεια, θάλασσα, στην Καβάλα, στους άθλιους δρόμους που έχουμε, αλλά δεν πειράζει, τα καταφέρνουμε και έτσι.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως, κύριε Νικολαίδη. Τα λέγαμε και πριν από ένα δίμηνο, τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος. Και ακριβώς σε αυτό είχαμε εστιάσει, ότι ενώ έργα βλέπουμε να γίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, η Δράμα είναι λίγο σαν ξεχασμένη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Δράμα, είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν σκεφτούμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπήρξαν πάρα πολλά χρήματα που έπεσαν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος για έργα υποδομών, αλλά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι μάλλον δεν ενδιαφέρει στην κυβέρνηση, δεν την ενδιαφέρει την κυβέρνηση η περιφέρειά μας. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι με το τραγικό δυστύχημα που βιώσαμε και ζήσαμε πριν από λίγες μέρες στον οδικό άξονα Δράμα Αμφίπολη.
0: Ναι.
1: Που όλα τα κανάλια και όλα τα μέσα προβάλλανε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δύο ζωές χάθηκαν, αλλά πού χάθηκαν? Χάθηκαν στο οδικό δίκτυο Δράμα Αμφίπολη, για το οποίο αγωνιζόμαστε όλοι οι δραμινοί και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης, ώστε να υλοποιηθεί το έργο που περιμένουμε πάνω από 20 χρόνια. Και μιλάμε για ένα έργο που το 2015 ήρθε και υποσχέθηκε ο τότε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, για υλοποίησή του μέχρι και το 2019. Ένα έργο που υποσχέθηκε ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα πρωθυπουργός ότι το έργο θα υλοποιηθεί ως το 2023. Το ίδιο παραμύθι ο κύριος Μητσοτάκης το 2023, ότι το έργο θα υλοποιηθεί μέχρι το 2027. Έχει περάσει και το 2027.
0: Το 27, το 26 έχει περάσει. Το 26 έχει περάσει.
1: Μέχρι να περάσει και το 27 δεν θα έχει ξεκινήσει, για αυτό.
0: Δεν θα έχει ξεκινήσει, ναι, προφανώς. Γιατί τώρα, όταν μιλάμε για τέτοια έργα, κύριε Νικολαίδη, δεν είναι κάτι που το ξεκινά σήμερα και τελειώνει αύριο. Θα έπρεπε κάτι να έχει γίνει, έτσι
1: και
0: αλλιώ.
1: Και μιλάμε για ζωές που χάνονται. Είναι ζωές που χάνονται καθημερινά σε αυτούς τους άθλιους δρόμους. Αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς στη Δράμα υποδεχόμαστε χιλιάδες τουρίστες κατοίκους από τη γείτονα χώρα, τη Βουλγαρία, για να κινηθούν για τη Θεσσαλονίκη μέσω του Δράμα Αμφίπολη και για την Καβάλα, την Ξάνθη, την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη μέσω του οδικού άξονα Δράμα Καβάλα, τότε θα καταλάβουν όλοι ότι εμείς είμαστε απομονωμένοι εδώ και ξεχασμένοι από το Θεό. Δυστυχώς όμως, για μία ακόμη φορά, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα κάνουν πάλι την περιοδία της Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα κομματικά στελέχη θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για το κόμμα τους, να τους χειροκροτήσουν. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να αναδείξουμε την ανικανότητά τους, την ανεπάρκειά τους και το ότι δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από την επανεκλογή τους.
0: Καλά, αυτό, κύριε Νικολαίδη, όμως νομίζω το βλέπουμε σε πάρα πολλούς βουλευτές, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Και παίρνω αφορμή από ένα απόσπασμα τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια στη Βουλή λίγο μας ξεπερνά όλους. Βλέπουμε βουλευτές να παρετούνται, να κρατάνε την έδρα τους και να πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Τώρα, θα μου πείτε, αυτό μπορεί να είναι και μια αναγκαία συνθήκη, γιατί αισθάνονται πιο κοντά σε ένα κόμμα. Στο Πασόκ, για παράδειγμα, ή σε κάποιο άλλο κόμμα, είναι αναφέρει το δικαίωμά τους. Αλλά η κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται στη Βουλή, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς τους εκπροσώπους που έχει στείλει στο κοινοβούλιο για να τους εκπροσωπήσει. Και είμαστε λίγο πριν από τη ΔΕΘ, είμαστε ήδη 11 Αυγούστου, περιμένουμε τους πολιτικούς αρχηγούς να ανέβουν. Το Πασόκ έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, το έχει παρουσιάσει. Δεν ξέρω τι παραπάνω θα έχει να προσθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης, και ενώ περιμένουμε λίγο να δούμε τα οικονομικά προγράμματα των αρχηγών για να κρίνουμε και εμείς ως πολίτες ποιο είναι εκείνο που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτά που καλύπτουν τις ανάγκες μας. Δηλαδή θέλουμε μια ρεαλιστική πρόταση. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Νικολαίδη. Ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη για την καλυτέρευση των συνθήκων της ζωής μας. Την ίδια ώρα βλέπουμε να υπάρχει ένα bras de fer μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι ενδιαφέρει τους πολίτες.
1: Δυστυχώς θα συμφωνήσω σε όλα μαζί σας. Πραγματικά δεν ενδιαφέρει, και θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι που παίζει ο κύριος Τσίπρας. Πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι, δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Κρίνει τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα, αλλά ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών και με τη λύση αυτών. Αλλά το να ακούμε από τον κύριο Τσίπρα ότι σήμερα στη Βουλή υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καλό, ενώ ο ίδιος είναι μέρος του προβλήματος, γιατί ο ίδιος εγκατέλειψε ως πρόεδρος την παράταξή του, ο ίδιος έβαλε τους συντρόφους του να μαλώσουν μεταξύ τους, ο ίδιος τους κάλεσε να συμπορευτούν μαζί τους στο νέο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος τους απομακρύνει από αυτό, τώρα τι να πούμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αμετανόητος πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει ξανά να πάρει την αρχηγία ενός προσωποκεντρικού κόμματος για να μπορέσει στο μέλλον να ηγηθεί της πατρίδας μας. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ιστορία. Ναι. Και δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Αυτή είναι
1: η και πέρα, εμείς στεκόμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στα λάθη που έχει κάνει, στο ότι έχει αφήσει τους πολλούς στο έλεος του Θεού, βοηθάει μόνο τους λίγους, και το βλέπουμε μέσω της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, της στεγαστικής κρίσης, που το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, και το οποίο θα παρουσιάσει φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και ένα πρόγραμμα που θα έρθει για να λύσει τα προβλήματα των πολλών, για να φέρει την πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας.
0: Κύριε Νικολαίδη, ειδικά, αυτό όμως πώς θα γίνει? Θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο? Θα το δούμε να εξελίσσεται σε βάθος τετραετίας? Γιατί καταλαβαίνω πια ότι οι αρχηγοί που φανεύουν στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουν πρόγραμμα τετραετίας. Δεν είναι απλά μία ΔΕΘ. Ήμασταν και πέρυσι και είμαστε και φέτος και λέμε προσθέτουμε αυτό, χρειάζεται εκείνο, χρειάζεται το άλλο. Μιλάμε ότι πια θα παρουσιαστούν προγράμματα τετραετίας, προγράμματα διακυβέρνησης, τα οποία θα τα ακούσει ο ελληνικός λαός και θα τα κρίνει ανάλογα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε, και το ΠΑΣΟΚ δεν το κάνει και σωστά δεν το κάνει, την επιδοματική πολιτική που θεωρητικά φέρνει άμεσες λύσεις στους πολίτες, ενώ δεν φέρνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, δίνει άψη στα κέρδη των μεγάλων. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο, και φαίνεται ότι τα ΠΑΣ και οι επιδοτήσεις βοηθούν μόνο αυτούς που έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι, και στα καύσιμα και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα θα συγγνώμη που σας διακόπτω, άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον πρόεδρο, από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ώστε να διευκολυνθεί αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα, δηλαδή να υπάρξουν και άλλοι παίχτες, επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αδόκιμος ενδεχομένως, αλλά να υπάρξουν...
1: Συγγνώμη.
0: Να υπάρξουν και άλλοι που θα ανοίξουν την αγορά, ώστε εκεί η αγορά, με την εποπτεία του κράτους προφανώς, με τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, θα διευκολύνουν αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα, για να μπορεί τελικά ο καταναλωτής να βρίσκει αυτό που θέλει στην τιμή που μπορεί να πληρώσει, αφενός και αφετέρου. Περιμένουμε να ακούσουμε και τι θα γίνει σε αυτό που λέμε την ενδιάμεση εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή από το χωράφι στο ράφι μεσολαβούν κάποια επαγγέλματα, κύριε Νικολαίδη.
1: Από εκεί θα ξεκινούσα εγώ, γιατί για να λύσεις το πρόβλημα της ακρίβειας πρέπει να ξεκινήσεις από τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αν δεν ξεκινήσεις από το μείωση του κόστους παραγωγής, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Εδώ τι ζούμε, το τραγελαφικό. Έχουμε αγρότες που παρατάνε την ύπαιθρο, γιατί από τη μία έχουν ένα υψηλό κόστος παραγωγής και από την άλλη έχουν ένα χαμηλό κόστος πώλησης. Αλλά το προϊόν βγαίνει πάρα πολύ ακριβώς στο ράφι. Αυτό δεν ελέγχεται από πουθενά τα τελευταία 7 χρόνια με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε είναι φυσικό επακόλουθο ότι πρέπει να κινηθούμε στη μείωση του ενεργειακού κόστους, υλοποιώντας ενεργειακές κοινότητες για τους αγρότες, ενεργειακές κοινότητες για τους Δήμους, κάτι το οποίο το Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους δύσκολους μήνες αυτούς που περνάμε, τη μείωση του ΦΠΑ που ακούμε από τη μία την κυβέρνηση να λέει ότι αυτό δεν θα περάσει στην τσέπη του καταναλωτή, αλλά την άλλη στιγμή νομοθετεί τη μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά ώστε να μειωθεί το κόστος κατανάλωσης των κατοίκων των νησιών.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό ως πολιτική όμως, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή, στην ίδια φιλοσοφία κινήθηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σας θυμίζω. Ότι υπήρξαν πρόνοιες για τα κρητικά νησιά, αλλά δεν υπήρξαν αντίστοιχες πρόνοιες για τα αστικά κέντρα και την υπόλοιπη χώρα.
1: Πραγματικά δεν θέλω να μείνουμε στο παρελθόν. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και ενεργοποιώντας όλους τους τομείς, όλους τα στελέχη της παράταξής μας, έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα για όλους τους τομείς, για το οποίο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε υπεύθυνοι ώστε να το επικοινωνήσουμε, να το κοινωνήσουμε στην κοινωνία, ώστε να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι εμείς μπορούμε να είμαστε η επόμενη μέρα διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίσουμε και αυτή την εμπιστοσύνη θα την κερδίσουμε μόνο όταν είμαστε μέσα στην κοινωνία αναδεικνύοντας προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.
0: Και είναι και εντυπωσιακό αυτό, κύριε Νικολαίδη, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ερίσματα στην κοινωνία και νομίζω ότι διαπερνά οριζόντια, κάθετα και ό,τι άλλο θέλετε να βάλετε, και όμως δεν μπορεί να επικοινωνηθεί αυτή η πρόταση για την βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Ξέρετε, δεν είναι ότι δεν μπορεί να επικοινωνηθεί. Είναι δύσκολος ο τρόπος επικοινωνίας, γιατί επιλέξαμε το θεσμικό τρόπο επικοινωνίας. Δεν επιλέξαμε το επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι που επιλέγουν τα δύο άλλα και άλλα κόμματα με την τοξικότητα, με το μάλωμα μεταξύ μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που θέλει να ενώσει τους πολίτες. Θέλει διεύρυνση από όλες τις πλευρές, γιατί είναι η παράταξη που ένωσε τους πολίτες, είναι η παράταξη που βοήθησε να γίνει μια μεσαία τάξη η οποία θα είναι ισχυρή και θα τονώσει την αγορά. Μια παράταξη η οποία τόνωσε την περιφέρεια και την έκανε να αναπτυχθεί. Σήμερα ζούμε αυτές τις καταστάσεις που ζούσαμε τα περασμένα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ? Όχι, η έρημος ερημώνει, η Έπιτρος ερημώνει. Η Ελλάδα
0: συρρυκνώνεται.
1: Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Συρρυκνώνεται η χώρα, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα, κατά την άποψή μου, που θα έπρεπε να σας απασχολήσει στο σύνολό σας, στο πολιτικό προσωπικό, και να δοθούν λύσεις πέρα και έξω από κόμματα. Γιατί αφορά τη χώρα και το έθνος.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση και σε αυτό το κομμάτι προσπάθησε να δουλέψει με επικοινωνιακό τρόπο, δίνοντας 10 χιλιάρικα σε κάποιον που θα πάει στον Εύω. Δηλαδή αυτός δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, γιατί μάλλον δεν κατανοεί το πρόβλημα, δεν γνωρίζει το πρόβλημα. Και εγώ προέρχομαι από ένα νομό ο οποίος έχει τους δύο δήμους με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα, το Δήμο Νευροκοπίου και το Δήμο Παρανεστίου. Δηλαδή πού θα φτάσει η κατάντια μας? Έχει καταλάβει κανένας στην κυβέρνηση το τι γίνεται στον Εύρο και το τι γίνεται στην Καβάλα με τις αγοροπολισίες από κατοίκους τρίτων χωρών? Το γνωρίζουν? Γνωρίζουν ποιος έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκτησία σήμερα, οι Έλληνες ή οι ξένοι πολίτες? Και δεν είναι ρατσιστικό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν το γνωρίζουν, θα σας πω. Κάθε άλλο, τυπάνε την επαρχία. Εδώ είναι το απόλυτο τραγικό, να μην αφήνουν να γίνονται πανηγύρια στα χωριά. Ξέρετε, ο κόσμος περιμένει αυτές τις Άγιες Μέρες του 15 Αυγούστου για να έρθει στο χωριό του, για να δει τους φίλους, τους συγγενείς, μέσα σε ένα πανηγύρι. Και αυτά τα πανηγύρια απαγορεύονται σήμερα.
0: Με ποια αιτιολογία?
1: Με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί ένα σύλλογος να βγάλει τα σουβλάκια του για να μπορέσει να συντηρηθεί μέσα στο χειμώνα. Και γίνονται συνέχεια καταγγελίες, μηνύσεις και προστήματα στους συλλόγους, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους για να μείνει η παράδοση στον τόπο μας. Γιατί τι έμεινε πλέον στον τόπο μας? Μόνο η παράδοση. Τα ήθη και τα έθιμά μας.
0: Τώρα
1: γιατί τον κόσμο το χάσαμε.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με αυτό που μας είπατε. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μαζί σας, κύριε Νικολαίδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας πετύχω κάποια ώρα και εδώ στο στην Αθήνα όταν ανοίξει Βουλή με το καλό και να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μια διευρυμένη συζήτηση.
1: Θα το ήθελα πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για να αναδείξω τα προβλήματα του τόπου μου, γιατί ξέρετε εμείς οι βουλευτές επαρχίας ζούμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί ο λόγος μας δεν βγαίνει προς τα έξω. Οι νομοί μας είναι απομονωμένοι, οπότε οφείλουμε, γι' αυτό μας εξέλεξε και οι πολίτες της Δράμας, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματά τους, να προτείνουμε λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας εδώ τα επόμενα χρόνια. Γιατί προηγουμένως μιλούσα με ένα φίλο και μου είπε ότι μεγαλώνουμε παιδιά που θα φύγουν. Και του απάντησα ότι δεν θα φύγουν τα παιδιά μας. Εμείς θα τα οθήσουμε να φύγουν. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς θα οθήσουμε τα παιδιά μας να φύγουν. Εμείς τα παιδιά μας πρέπει να τα κρατήσουμε εδώ, και για να μείνουν εδώ θα πρέπει να υπάρχουν δουλειές, θα πρέπει να υπάρχουν έργα υποδομών, θα πρέπει να υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία που δεν υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν σχολεία, γιατί τα σχολεία τα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Αυτό το η συζήτηση θα ανοίξει σε ένα μήνα από τώρα, με τα τμήματα και τις τάξεις που θα κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νικολαίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, να είστε καλά. Πάμε σε σύντομη διακοπή, γιατί καθυστερήσαμε. Αλλά ήταν εξαιρετικά σημαντικά όσα μας είπε ο κύριος Νικολαίδης. Αυτό με τα πανηγύρια δεν μπορώ να το χωνέψω. Στο λέω να το ξέρεις. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 11 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Ειλικρινώς δεν μπορώ να αντιληφθώ με τι όρους λειτουργεί αυτή η χώρα όταν απαγορεύεται, λέει, στους ανθρώπους που οργανώνουν τους πολιτιστικούς συλλόγους, που η επαρχία ζει και αναπνέει αυτό. Σας το λέω εγώ, όταν πηγαίναμε στο χωριό, στη Σπαρτή, στη Μαγούλα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάμε, και είχε κάθε μέρα πανηγύρι. Κάθε μέρα πανηγύρι. Είχανε και τους μούστους τους οι άνθρωποι, φτιάχνανε και τα κρασιά τους, φτιάχνανε και τις γουρνοπούλες τους και τα κατσίκια τους και τα πάντα τους, όλα τους. Ήταν δυνατόν να μην πάμε? Εμείς ήμασταν από τους πρώτους, μας βούταγε η γιαγιά και ο παππούς, Θεός χωρές τους, και ήμασταν από τους πρώτους να βρούμε και το τραπέζι το σωστό. Δεν μπορώ να το. Πραγματικά σας το λέω, βοηθήστε με αν εσείς το ξέρετε λίγο καλύτερα. Είναι δυνατόν, μιλάς για δημογραφικό, λες ότι έχεις πρόγραμμα, λες ότι έχεις πρόταση και καταργείς τα ήθη και τα έθιμα? Εντάξει, τις μπαλωθιές εννοείται. Να τις καταργήσεις και να σπάσεις και κεφάλι όπου χρειαστεί. Αλλά μέχρι εκεί, αδερφέ. Είναι δυνατόν να μην μπορεί ο άλλος που περιμένει πώς και πώς τα πανηγύρια του Αυγούστου? Είναι τα ξακουστά πανηγύρια του Αυγούστου. Έρχονται από όλο τον κόσμο σε αυτά τα πανηγύρια. Και δεν επιτρέπει στον άλλο να βγάλει το χοιρινό το σουβλάκι, να έχει και αυτή το ξυγκάκι που το στερούμαστε εδώ στην πόλη. Είναι δυνατόν τώρα? Είμαστε σοβαρή χώρα? Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Θα κρατήσω όμως αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί το ίδιο είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρας, να σταματήσουν να τσακώνονται μεταξύ τους και να αρχίσουν να ασχολούνται σοβαρά με αυτά που πρέπει να γίνουν στη χώρα. Και συντεταγμένα εκεί που πρέπει να κάνει σύγκρουση με την κοινωνία, γιατί αρνείται να υποχωρήσει σε κάποια θέματα που τα έχει λίγο δεδομένα στο μυαλό του, να του εξηγήσεις του πολίτη ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το όφελος. Και μόλις του εξηγηθεί, να είσαστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Έχουμε παράδοση ως χώρα σε αυτό. Το είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο υποδειγματικός λαός από το πώς διαχειριστήκαμε εμείς στους Ολυμπιακούς μας Αγώνες. Και τώρα βλέπουμε τα Ολυμπιακά ακίνητα να ρημάζουν και λέμε, να, και με το ένα χέρι και με το άλλο. Βλάξ. Που εσύ ήσουν κύριος και να. Να το αποτέλεσμα. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια γίνονται στάχτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν πάρεις τηλέφωνο να μάθεις ποιος τα διαχειρίζεται, βρε παιδιά, ποιος κάνει τι, ο ένας σε πάει στον άλλον. Να χαρώ εγώ ψηφιοποίηση. Να τη χαρώ. Να πω την καλημέρα μου στον εξαιρετικό, στον αγαπημένο, το Σπύρο, από το μικρό νησί Ζακύνθου. Μα τι όμορφες φωτογραφίες, πόσο τυχερός είσαι. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, τους γνωρίζουμε πλέον, μας εξάντλησαν με τις πολιτικές τους, κυρίζουμε τα οικονομικά δεδομένα. Ήμασταν νοικοκυρία, γίναμε διακοναρέοι μετά από μισό αιώνα δουλειάς. Παρακαλώ, σχολιάστε το. Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε μου. Έχεις δίκιο, γιατί σε αυτή τη χώρα όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο με πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή με το εύκολο. Αντί να επενδύσεις στο δυναμικό σου, αντί να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο που βλέπεις ότι θέλει να διακριθεί και μπορεί να το κάνει, έχει τα εχέγγυα να το κάνει, πήγες στο εύκολο. Το εύκολο όμως από νοικοκυρέο σε κάνει διακοναρέο. Τώρα μην κοιτάς πολύ ξαφνικά ανακάλυψαν τους νοικοκυρέους. Μην το συζητάμε αυτό. Μου λέει ο Γιάννης, θα σου πω εγώ την άποψή μου για τη μακρινή εξωτική Έγινα που γέμισε με κάτι τεράστια τζιποειδή που δεν χωράνε στους στενούς δρόμους. Τα μαγαζιά εδώ που πριν λίγα χρόνια ήταν γεμάτα, χθες μεσημέρι πήγαμε πέρδικα για ψαράκι, ήμασταν τρεις και ο κούκος. Μόνο το τεράστιο σούπερ μάρκετ που επίσης πήγα χθες νωρίτερα ήταν ουρές στα ταμεία, μέχρι να αρχίσουν οι συνήθεις διαπληκτισμοί. Γιάννη, περιγράφεις μια κατάσταση που λίγο πολύ τη ζούμε όλοι. Εγώ θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Όταν πηγαίνω κάπου διακοπές, θέλω να επισκέπτομαι την τοπική αγορά. Θέλω να παίρνω τα τοπικά προϊόντα. Θέλω να στηρίζω την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Και δεν είμαι ένας κόκκος που φέρνει την άνοιξη. Βλέπω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Και χαίρομαι. Να πω και εγώ την καλημέρα μου και τις ευχαριστίες μου στη Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη με αυτή την απλή σου φράση. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω. Ο Σάκης επιστρέφει και μου λέει: Σύση κάνει διακοπάρι στη Σαντορίνη. Καλά κάνει. Η Σύση είναι η γάτα του. Το θυμίζω σε όσους το έχετε ξεχάσει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Η Σύση είναι και μια κούκλα, έτσι. Μου λέει ο Δημήτρης: Δεν θα κάνουμε, λέει, εκπομπή. Α, σε ακούω καταρχάς. Να το πιάσω λίγο από την αρχή. Που συζητάς για τα φαγητά. Μα βέβαια, Δημήτρη μου, έφαγα καταπληκτικά. Δεν είμαι 45, βάλε κάτι. Μην ντρέπεσαι, δεν πειράζει. Δεν θα μας το φορολογήσουν. Θα κάνουμε εκπομπή για τα κόμιξ. Τώρα έστειλες μήνυμα και το διαβάζω. Βεβαίως και θα κάνουμε εκπομπή για τα κόμιξ. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, 11 και 10. Θα μου αφιερώσεις 20 λεπτά και θα μιλήσουμε για τα κόμιξ. Ο Γιώργης επιστρέφει με ένα πολύ ωραίο. Αλήθεια λέει αυτό και τα πανηγύρια. Έχει φάει σύλλογος πρόστιμο γι' αυτό. Καλά, προφανώς Γιώργη μου, εγώ δεν τον αμφισβητώ. Προφανώς τον αμφισβητώ, αλλά είναι δυνατόν, βρε παιδιά, είμαστε σοβαροί τώρα. Θα βάλεις πρόστιμο για το ψέσιμο γουρνοπούλας. Εγώ το Σάββατο που θα φτάσω με το καλό στη Μεσσηνία, έχω κλείσει ήδη τραπέζι για γουρνοπούλα. Εγώ γουρνοπούλα δεν τρώω. Παρότι μεγάλωσα στις γουρνοπούλες, πρέπει να σου το πω αυτό, αλλά έχει πάρα πολλές επιλογές, προσφέρει πάρα πολλές επιλογές η συγκεκριμένη ταβέρνα που θα πάμε. Ο Μάνος μου λέει δεν έχει μέλλον το Πασόκ, ούτε με τον αρχηγό, ούτε με το παρελθόν και τα στελέχη που προέρχονται από την εποχή των θα. Μάνο, να σου πω, δεν έχεις άδικο στο κομμάτι ότι έχουμε όλοι πληγωθεί και απογοητευθεί, αλλά πες μου ένα κόμμα αυτή τη στιγμή, είτε είναι στη Βουλή είτε είναι εκτός Βουλής, που δεν μας έχει απογοητεύσει. Όμως κάπου στο τέλος της ημέρας θα εναποθέσουμε την ελπίδα μας σε αυτόν που νιώθουμε ότι είναι πιο κοντά, σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, σε αυτόν που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Δεν είναι τυχαίο πάντως, Μάνο, να ξέρεις ότι όλα τα κόμματα, και όταν λέω όλα τα κόμματα εννοώ τα κόμματα που τουλάχιστον εγώ καλύπτω δημοσιογραφικά και έχω την άνεση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Νέα Αριστερά, τι βάζουν πολύ μπροστά? Το θέμα της αξιοπιστίας, γιατί και οι ίδιοι κατανοούν ότι έχουν απογοητεύσει τους πολίτες με πράγματα που υποσχέθηκαν και δεν έκαναν, με ελπίδες που έδωσαν και διέψευσαν, άρα θα είναι πάρα πολύ προσεκτική εφεξής, εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω και με τις συνομιλίες που έχω με τα στελέχη και με αυτό το κράτημα στο τι θα ανακοινώσουν, πώς θα το ανακοινώσουν, το σκέφτονται, το σβήνουν, το γράφουν. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουν γίνει διαρροές του τι περιμένουμε, γιατί όλα ζυγίζονται και ξαναζυγίζονται. Γιατί προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, προφανώς και η Ελλάδα δεν είναι Ελβετία ή κάποιες άλλες χώρες με τις οποίες θέλουμε να συγκριθούμε. Και επίσης υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι και λίγο τεχνιέντος και η ίδια η κυβέρνηση απέφυγε όλα τα προηγούμενα χρόνια να το βάζει στο δημόσιο διάλογο. Είχε τόσο απορροφηθεί να μας παρουσιάσει ένα success story και ξεχνούσε να κάνει τον αναλογισμό, αν είναι δόκιμος όρος. Δηλαδή, ναι, ωραία, έχουμε πετύχει αυτό, αλλά ήμασταν εκεί και με αυτό που έχουμε πετύχει έχουμε κάνει 3 βήματα, όχι 103. Δεν υπάρχει γιγαντιαίο βήμα σε αυτά που έχουν γίνει. Βεβαίως τα οικονομικά στοιχεία, όπως να θυμίσω και από το 18 και μετά, είχαν αρχίσει λίγο να διορθώνονται τα πράγματα, γιατί έτσι είναι η οικονομία, παιδιά. Δεν είναι στατική. Προχωράει. Έφαγες αυτή τη μείωση που έφαγες, ισοπεδώθηκες εκεί που ισοπεδώθηκες και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να πάει βελτιούμενο. Αυτό ξεχνούσε τεχνιέντος η κυβέρνηση να μας το ανακοινώνει. Γιατί αν το κρατούσε ζωντανό στο διάλογο, θα ξέραμε κι εμείς ακριβώς ποιο είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα. Δεν θα θεωρούσαμε ότι ξαφνικά η Ελλάδα εκεί που έτρωγε από τα σκουπίδια ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας έγιναν όλοι καταθέτες ή εισοδηματίες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά είπαμε. Πολιτικές σκοπιμότητες λέγονται. Εγώ λέει στα 63 μου δεν έχω δικόμα να κάνει αυτά τα μεγάλα που υποσχέθηκε. Ξαναλέω όμως, αγαπημένε μου Μάνο, πάμε και ψηφίζουμε. Πάμε και ψηφίζουμε αυτόν που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε μας, σε αυτό που ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει, σε αυτό που ελπίζουμε ότι μπορεί να καταφέρει. Εννοείται, τα λόγια τα μεγάλα, τα παχιά δεν μας καλύπτουν. Φεύγω εγώ σιγά σιγά, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων, και μετά κοντά σας ο απολαυστικός Γιάννης Τριάντης. Έτσι λίγο να σας προετοιμάσει για εσάς που πίνετε το καφεδάκι σας ή ετοιμάζετε να φάτε το φαγάκι σας για να πάτε στην παραλία. Εμείς με Simple Minds θα φύγουμε. Ένα εξαιρετικό καλοκαιρινό λατρεμένο τραγούδι. Καψουρευτείτε, κλάψτε, αύριο θα μου πείτε. Γεια σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης περιπολιών Αθηνών επήλθε πριν από 10 με 12 ώρες και οφείλεται σε βαρύ πνευμονικό είδημα. Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με το Reuters. Μάχοι με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έκανε λόγο για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο Γιώργος Κρικρής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς, υπογράμμισε σχολιάζοντας τη συνέντευξη ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κυβερνήσει τη χώρα πιο όριμο από ποτέ να κάνει αυτοκριτική και να μιλάμε στοιχεία και συγκεκριμένα δεδομένα. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο ανηλίκος αναμένεται να εκτίσει αρχικά την ποινή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ενώ μετά την ενηλικίωσή του θα μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορουμενό του για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σε θάνατο καταδικάστηκε από Συριακό δικαστήριο ο τέος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο οποίος ανετράπη από τον Αχμέντ Αλ-Σάρα. Πρόκειται για απόφαση ερήμην του Άσαντ, που έχει καταφύγει στη Ρωσία με τη σύζυγό του. Το ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε τον Άσαντ ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ καταδίκασε επίσης σε θάνατο για προμελετημένη δολοφονία και βασανιστήρια τον ξάδελφο του Άσαντ και πρώην επικεφαλής ασφαλείας στην επαρχία Ντεραά. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους, κατευθυνόμενες βόμβες και μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βαλιστικούς πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα για να πλήξει τη Ζαπορίζια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νάιμέγγεν στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 14.00 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μία μεγάλη διάκριση.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε, φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές βέβαια. Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπομπής και της δικής μας, 212-212-4800, να τηλεφωνείτε. Ο Νέρι Παπάκι alfaradio989.gr για τα mail σας και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Φυσικά και προέχει ειδησιογραφικά αυτή η μεγάλη καταστροφή στην Κολομβία, ένα νέο θανατικό μετά από τη Βενεζουέλα, μικρότερης έντασης και σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά εξίσου μεγάλη σημασία για αυτή τη χώρα, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε εκλογές και έγινε ένας, λέγεται, ακροδεξιών αποχρώσεων πολιτικός, εκλεκτός του Τραμπ και προσφυλής στο Ισραήλ, ο Ασπριέγια. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες καταστροφές και ήδη η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Καθημάς, μια μεγάλη απώλεια, αυτή του Στέλιου Ράμφου, ένας εξέχων διανοητής, ο οποίος έχει προκαλέσει και συγκρούσεις ιδεολογικές, λόγου χάρη με τον πολύ καλό επίσης συγγραφέα και διανοητή, τον Δημήτρη Δημητριάδη, για τον ελληνισμό, για τον χριστιανισμό και τα λοιπά. Ο Ράμφος, όπως κι αν δεις το έργο του, κριτικά ή θετικά δημιουργικά, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας με πάρα πολλά βιβλία. Αν έχετε διαβάσει κάποια, να σας πω έτσι ενδεικτικά, «Ο καημός του ενός», για παράδειγμα, «Μύηση στο φως», «Ο Νίτσε για καλό γούστο», «Ονομάτων επίσκεψης», «Πελεκάνη ερημική», ήταν το πρώτο που διάβασα, οφείλω να πω, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια απώλεια ο Στέλιος Ράμφος. Θα μου πεις, οι άνθρωποι που φεύγουν, που είναι σημαντικοί, δεν έχει σημασία το πολιτικό τους πρόσημο, είναι αναδικατάσταση, ορφανεύει ο τόπος. Ασφαλώς, σε κάποιο βαθμό, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι όπως το χώμα. Οι σπόροι υπάρχουν και καινούρια βλαστάρια και άνθη φύονται σε κάθε κοινωνία. Όμως, τι έχουμε σήμερα? Πάρα πολλά ζητήματα. Όχι μόνο η κόντρα του Πασόκ με τον Τζίπρα, η φιλορροή στο κόμμα της Καριστιανού. Υπάρχουν κι άλλα, όπως είναι η οργή του Σταύρου Μπένου για την απόρριψη ενός master plan, ενός σχεδίου που είχε αυτός ο πεφωτισμένος πολιτικός. Ναι, θα το πω, και αυτό το δείχνει το έργο του μέσα στα χρόνια. Τι έγινε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ως δήμαρχος Καλαμάτας ήταν ο δήμαρχος που εγκατέστησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βιολογικό καθαρισμό. Και όσοι πάτε στην Καλαμάτα, μπορείτε να κολυμπήσετε εκεί, στον κόλπο της Καλαμάτας. Υπάρχει άσφαλτος και από κάτω η θάλασσα υπέροχη οφείλεται στο Σταύρο Μπένο. Επίσης, ο υφυπουργός της κυβερνήσεως Σιμίτη, ο Σταύρος Μπένος, είναι αυτός που εισήγαγε και δημιούργησε τα ΚΕΠ. Τέλος πάντων, μετά ασχολήθηκε με την δική του μια δημιουργία, λέγεται Διάζωμα, για την σωτηρία των αρχαίων θεάτρων. Έφυγε από την πολιτική δηλαδή, ώσπου τον κάλεσε ο σημερινός πρωθυπουργός να αναλάβει το σχεδιασμό και την αποκατάσταση στα Καμένα, πρώτα της Εύβοιας και μετά πάνω στη Θράκη, στη Δαδιά και τα λοιπά. Επικρίθηκε από ορισμένους, γιατί ο Μπένος ήταν επιφανές στέλεχος του Πασόκ.
Δέχτηκε ο άνθρωπος, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την Εύβοια και πήγε με ένα master plan, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη Θράκη. Και εκεί έκπληκτος, στη συνεδρίαση της αρμόδιας ειδικής επιτροπής, τι είδε? Το δικό του master plan, το οποίο το δούλευε ο άνθρωπος με την ομάδα του επί χρόνια, από το 23 ήταν οι πυρκαγιές, το αφήσανε στην άκρη, ένα έργο προτινόμενο 3 δις αντικαταστάθηκε με ένα έργο το οποίο το φέραν στην Επιτροπή 309 εκατομμυρίων. Δηλαδή εξοργίστηκε ο άνθρωπος και είπε τι είναι αυτά. Δεν ξέρω αν θα παραιτηθεί από τη θέση του κτλ. Αλλά άνθρωποι σαν τον Μπένο είναι λίγοι στη χώρα μας, ανεξάρτητα από το πολιτικό τους πρόσημο, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή είναι προσκεκλημένη ο συνάδελφος Τάσος Παπάς, μια εξαιρετική περίπτωση δημοσιογράφου. Ήμασταν παλιά στο ίδιο γραφείο στην Ελευθεροτυπία επί χρόνια. Τώρα είναι στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και στις 12.30 ο Γιάννης Κόλλιας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, να μιλήσουμε για αυτό το περίφημο, το καινούριο, τη συμφωνία της Μέκας και τι σημαίνει αυτό για την περιοχή, για τη χώρα μας, για την Κύπρο, για το Ισραήλ και τα λοιπά. Όμως, να επιστρέψουμε στην Κολομβία με αφορμή αυτόν τον καταστροφικό σεισμό. Να επιστρέψουμε λίγο μουσικά.

Δυστυχώς, λόγω της φύσεως της εκπομπής, μια πολιτική εκπομπή είναι τούτη και όχι μουσική. Διακόπτουμε τα τραγούδια ή πατάμε πάνω τους. Αυτή είναι, για όσους ενδιαφέρονται, η Ανδρέα Ετσεβίρη από την Κολομβία, μια πάρα πολύ καλή περίπτωση μουσικού. Η Κολομβία, όπως σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, έχουν αξιόλογους μουσικούς. Αν σας αρέσει το είδος, μπορείτε να την ακούσετε, να τη βρείτε δηλαδή. Να πω δύο λόγια για τον Εσπιέγια. Είναι ο νέος πρόεδρος, ο οποίος αντικατέστησε, είναι σούπερ δεξιός, έτσι χαρακτηρίζεται, ακροδεξιός δηλαδή, τον Ιμνίο Τραμπ, και είχε υποσχεθεί πριν από το σεισμό ότι θα συνδράμει οικονομικά την Κολομβία. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και ο Τραμπ. Έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τα ναρκωτικά, την εκστρατεία εναντίον των ναρκωτικών, αυτά που έχει εξαγγείλει ο Εσπιέγια δεν λέγονται.

Δεν λέγονται με την έννοια, είναι απίστευτης σκληρότητας. Είπε για καινούργιες φυλακές και δεν θα βλέπουν οι κρατούμενοι φως, θα είναι θαμμένοι κυριολεκτικά σε κάτι υπόγεια, ανήλιαγα κτλ. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή οι καταστροφές και τα θύματα που φτάνουν γύρω στα 170, θα δούμε. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμε, σαν σήμερα στην Κύπρο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο Τάσος Ισαάκ. Είχε γίνει μια πορεία μοτοσυκλετιστών και κάποιοι όπως ο Τάσος Ισαάκ μπήκανε στην πράσινη γραμμή. Εκεί λοιπόν, υπό τα βλέμματα των Κιανοκράνων, μια μεγάλη ομάδα Τουρκοκυπρίων και γκρίζων λύκων ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ, ο οποίος δολοφονήθηκε εκεί άγρια. Και λίγες μέρες μετά, στις 14 Αυγούστου, ο Σολωμός Σολωμού, ξάδερφος του Τάσου Ισαάκ, ανέβηκε σε έναν ιστό σημαίας για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και πυροβολήθηκε από έναν Τούρκο και σκοτώθηκε. Η Χάρης Αλεξίου έγραψε ένα τραγούδι για την κόρη του Τάσου Ισαάκ, την Αναστασία, την οποία βάφτισε ο Θόδωρος Πάγκαλος, ο αείμνηστος. Να πάρουμε μια γεύση από αυτό το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου.

0: Μοιραίο είναι, διακόπτουμε και αυτό το τραγούδι. Αναζητήστε το. Οι δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού έγιναν τον Αύγουστο του 1996. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά ο Τάσος Παπάς στην εκπομπή μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο μικρόφωνο Γιάννης Τριάντης, μαζί σας μέχρι τη μία, και μαζί μας ο αγαπητός συνάδελφος ο Τάσος Παπάς. Καλώς ήρθες, Τάσο, στην εκπομπή.
3: Καλώς ευρύκα, Γιάννη μου.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξαναπώ κάτι που έχω πει και σε άλλη εκπομπή που ήσουν προσκεκλημένος. Ήμασταν στο ίδιο γραφείο. Φυσικά στο πολιτικό της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας.
3: Ναι.
0: Και εσύ να μην μιλάς τώρα που θα μιλάω εγώ. Λοιπόν, και ήμασταν ο Θοδωρής Ζουσόπουλος, ο Τάσος και εγώ. Λοιπόν, και αυτό το παιδί, εντάξει, αφού έκανε τη δουλειά του, έγραφε, έκανε ρεπορτάζ, ήταν συνεχώς με ένα βιβλίο ανοιχτό μπροστά του. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Τάσο? Θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα ορισμένους συναδέλφους, αρκετούς, γιατί ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους υπάρχει και μια συγκεκριμένη ροπή προς ορισμένα πράγματα. Το μόνο κακό ότι είναι παθιασμένος γάβρος και δεν ξέρω τι θα πει σήμερα μετά τον αγώνα με την Αϊμέγγεν.
3: Συμφωνώ με την ανάλυση σου για το επάγγελμα και τους συναδέλφους, γι' αυτό και διαφωνώ με αφοριστικά συνθήματα του τύπου Αλίτες Ρουφιάνη δημοσιογράφοι ή Μπάτσι Γούνια δολοφόνοι. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι Αλίτες Ρουφιάνη, δεν είναι όλοι Μπάτσι Γούνια δολοφόνοι. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Όπως δεν ήταν και παλιά που φωνάζαμε φωνιάδες στο λαό Αμερικανοί. Δεν ήταν όλοι οι Αμερικανοί φωνιάδες στο λαό, εμπασχέτως. Αλλά στα συνθήματα, ξέρεις, έχει μια ευκολία. Κατεδαφίζεις, ισοπεδώνεις, αφορίζεις.
0: Σήμερα συνεχίζεται αυτή η βολική ευκολία, Τάσο, και από ορισμένους αρχηγούς κομμάτων. Αλλά να πάμε σε συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε εντύπωση η οργή και η στενοχώρια και η οργή και η έκρηξη του Σταύρου Μπαίνου για αυτό που αντίκρισε εκεί πάνω στη Θράκη.
3: Για τον οποίο έχω πολύ καλή γνώμη, γιατί τον ήξερα από τότε που ήταν δήμαρχος Καλαμάτας, με πολύ σημαντικό έργο άφησε πίσω του. Και εν πάση τόσο παρασύρθηκε, νομίζω τον παρέσυρε ο κ. Μητσοτάκης, υποσχόμενος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και για την Εύβοια και για τον Εύρο. Και τώρα στην πράξη βλέπει ο κ. Μπαίνος ότι πολλές από τις υποσχέσεις δεν γίνονται πράξη.
0: Μα είπε συγκεκριμένα.
3: Αυτό με τις υποσχέσεις που θυμίζει την φράση του πρίτανη του οπορτουνισμού, του Φρανσουά Μιτεράν, που είχε πει κάποτε ότι οι δεσμεύσεις δεν είναι για αυτούς που τις κάνουν, αλλά για αυτούς που τις πιστεύουν.
0: Σοφή φράση, αλλά πώς τον χαρακτήριζε στο Μιτεράν?
3: Πρίτανη του οπορτουνισμού.
0: Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στα σημεία, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια. Ναι. Μετά τον Ντεγκόλ ήταν. Νομίζω
3: μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα και οι δύο. Στο συντηρητικό, ναι, χώρο η μεν και στον
3: πρόεδρο. Στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο η άλλη.
0: Ναι, ναι. Για πες μου, παρατηρούμε μετά τη συνέντευξη.

0: συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, μία σφοδρή επίθεση του Πασόκ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι προεκλογικά τα κόμματα λένε πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να προσέχουν, γιατί μπορεί να έρθει σύντομα χρόνο που θα κληθούν να αναμετρηθούν με διάφορες καταστάσεις που δεν τις είχαν υπολογίσει. Όταν χαρακτηρίζει, για παράδειγμα, το Πασόκ χαρακτηρίζει την κυβέρνηση εγκληματική συμμορία, γαλάζια μαφία, εγκληματική οργάνωση. Αύριο, δηλαδή αυτό δεν ισχύει μόνο για το Μητσοτάκη, ισχύει προφανώς συνολικά για τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο με άλλο αρχηγό υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί, παρότι υπάρχει απόφαση του συνεδρίου. Λέει, για παράδειγμα, το Πασόκ ότι το κόμμα του Τσίπρα είναι ο δούριος ύπος του Μητσοτάκη. Αύριο, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν και αν οι αριθμοί βγαίνουν, πώς θα συνεργαστούν?
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δουν όλοι τους. Αλλά μου κάνει εντύπωση, εδώ έχουμε να κάνουμε έναν διμέτωπο αγώνα, θα έλεγα, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα από το Πασόκ. Ξιφουλκεί το Πασόκ με πρωτόγνωρο τρόπο σε ό,τι αφορά την ένταση και τους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή.
1: Πάντως στη φάση αυτή, αυτός που ξεκίνησε ήταν η Ελλάς που έβαλε θέμα με τα οικονομικά του Πασόκ. Και απάντησε μετά το Πασόκ, χρησιμοποιώντας αυτές τις φράσεις ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία με ιδιώτες μετόχους και τον Τσίπρα σε ρόλο.
0: Αλήθεια συμβούλου. Είναι αυτό. Και πάντως μέχρι στιγμής, χθες είχα τον κύριο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Μου είπε ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία, τα οικονομικά, είναι εισφορές από τον κόσμο.
1: Το είπε και ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στο NGR.
0: Το είπε, ναι, το επανέλαβε.
1: Και πρότεινε κάτι ενδιαφέρον, τα χρέη των κομμάτων να πληρώνονται από τις κρατικές επιχορηγήσεις και από τις βουλευτικές αποζημιώσεις.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Και από αυτά που χρωστάει και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, βέβαια.
1: Ξέρεις πότε θα ξεχρεώσουν με βάση τη ρύθμιση που έχουν κάνει? Πάνω από 100 χρόνια.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Άρα ποτέ.
0: Και ο κόσμος αυτό το βλέπει και εξαγριώνεται, θα έλεγα. Και εγώ ποτέ δεν καταφέρομαι εναντίον γενικώς του κόσμου, της κοινωνίας, ακόμη και όταν ακολουθεί ένα σκολιό μονοπάτι και ψηφίζει, ξέρω εγώ, ή τάσεται αναφανδών υπέρ νέων κομμάτων που είναι κόμματα διαμαρτυρίας, όπως της κυρίας Καριστιανού.
1: Το έκανε, Γιάννη, με αυτά στο παρελθόν, σήμερα είναι πιο συγκρατημένος. Δεν το κάνει με αισιοδοξία, με ενθουσιασμό. Ψηφίζει με μισή καρδιά, βρίζοντας ενδεχομένως. Και ένα μεγάλο μέρος του έχει εγκατασταθεί στην περιοχή της αποχής.
0: Συμφωνώ μαζί σου, φάνηκε όμως ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι διέθετε μια τέτοια λαϊκή δυναμική και υπήρχε η δυνατότητα, από ό,τι έλεγαν και οι έρευνες της κοινής γνώμης, ότι μπορεί να ξεσηκώσει αυτόν τον κόσμο από τον καναπέ, έναν κόσμο ο οποίος τάσεται εναντίον, συλλήβδεν εναντίον του πολιτικού δυναμικού του υφιστάμενου.
1: Ναι, γι' αυτό και είδαμε και διάφορες τοποθετήσεις στην αρχή υπερφύαλες, αλλά ζωνικές, που έλεγαν ότι πάμε για πρωτιά, θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θα συνεργαστούμε με κανένα άλλο κόμμα, γιατί όλα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σήμερα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποχωρήσεων, διασπάσεων, παρετήσεων, καταγγέλνουν θεωρίες συνωμοσίας.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Και μου έκανε εντύπωση μια δήλωση της κυρίας Καριστιανού, συνέντευξη στο Μέγκα προχθές, που απείλησε με νομικές συνέπειες σε όσους δεν εξηγούν τα προσβλητικά τους λόγια. Ποια είναι τα προσβλητικά λόγια? Αυτοί που έφυγαν οι περισσότεροι καταγγέλουν συγκεντρωτισμό,
1: έλλειμμα δημοκρατίας,
0: ναι. Δηλαδή,
1: απουσία καταστατικού.
0: Ναι, ωραία. Να πεις ότι είναι ένα καινούριο κόμμα, ακόμα δεν έχει συνταχθεί.
1: Έχει τις περικές του ασθένειες,
0: ωραία,
1: δεν είναι.
0: Ωραία, αλλά νομικές συνέπειες, δηλαδή να καταφερθεί εναντίον, νομικά εννοώ, εναντίον του Αυγερινού ή κάποιον άλλον, οι οποίοι καταγγέλνουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Να κάνεις νομικές πράξεις όταν ο άλλος σου πει ότι τα παίρνεις από τον τάδε και δεν μπορεί να το αποδείξει, ναι. Αλλά όταν λέει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι υπάρχει συγκεντρωτισμός, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κλειστούς κύκλους, αυτό δεν είναι ποινικά κολάσιμο. Είναι πολιτική κριτική, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, είναι αμηχανία ή ένδειξη αδυναμίας να χειριστεί μια κατάσταση, κυρία Καριστιανού, βλέποντας ότι στις δημοσκοπήσεις τις οποίες αποκρούει, λέει, δεν υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, κάνουν λάθος και τα λοιπά, αλλά την ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, τα οποία επικαλείται πάντως.
1: Ναι, επικαλούνται ευρήματα που βοηθάνε την ανάλυση τους. Ευρήματα που δεν τους βοηθάνε, τα καταδικάζουν, τα καταγγέλουν και τα αποδοκιμάζουν. Αλλά δεν μπορείς με θεωρίες συνωμοσίας να κινηθείς. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτές είναι οι παιδικές ασθένειες ενός νέου εγχειρήματος. Τα αντιμετώπισαν όλα τα κόμματα, τα καινούργια κόμματα, αλλά άλλα τα έλυσαν, άλλα δεν τα έλυσαν, κάποια εξαφανίστηκαν, μερικά άφησαν ευδιάκριτο ίχνος στην πολιτική τους διαδρομή. Εδώ έχουμε θεωρίες συνωμοσίας. Και αυτή όμως δεν δίνει στοιχεία. Μπορεί οι άλλοι να καταγγέλουν, ούτε αυτή δίνει στοιχεία. Ποιος τους καθοδηγεί? Για ποιο λόγο μπήκαν στο κόμμα? Ποιος είναι ο στόχος τους?
0: Τάσο, θα ήθελα. Συμφωνώ μαζί σου. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με όλα αυτά, αλλά με κάτι που είπα εισαγωγικώς. Τι λες για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου?
1: Είμαι προβληματισμένος. Πρέπει να πω ότι ήταν μια αντιφατική προσωπικότητα. Έχει ένα ωραίο κείμενο σήμερα η Νόρα Ράλη στην εφημερίδα, που λέει ότι ξεκίνησε από την αριστερά και κατέληξε να γίνει οργανικός διοικούμενος της Διευθυντικής Παράταξης. Δεν διαφωνώ με αυτό, έτσι, αλλά και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια διαδρομή από την αριστερά προς τη Συντηρητική Παράταξη σε διάφορους στοχαστές διανοούμενους και πολιτικούς. Ήταν από τους ανθρώπους που πρόσεχα τι έλεγαν, παρότι δεν συμφωνούσα τις περισσότερες φορές.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και όχι τόσο με την Νόρα Ράλη, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι καταλείπει ένας διανοητής είναι πολύτιμο, ακόμα και όταν αυτός έχει βγάλει φτερά και έχει πάει σε άλλο πολιτικό χώρο.
1: Προφανώς, δηλαδή αυτό ισχύει και για τους μουσικούς. Για παράδειγμα, τι να πω εγώ, δεν μ' αρέσει ο Μίκης Θεοδωράκης επειδή έγινε υπουργός του Μητσοτάκη. Ακριβώς. Θα πάψω να ακούω με Μίκη Θεοδωράκη ή θα πάψω να ακούω Διονύση Σαββόπουλο επειδή Μητσοτάκιζε για τόσα τελευταία του? Δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι τα τελευταία του, από το 89 και μετά.
1: Από το 89 και μετά, με το Κολοέλληνες.
0: Πάντως είναι μνημειώδης και η σύγκρουση του Στέλιου Ράμφου με τον πολύ αξιόλογο επίσης διανοητή και θεατρικό συγγραφέα, τον Δημήτρη Δημητριάδη. Ας εγγύψουν ορισμένοι από τους ακροατές μας. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλόν 15 Αύγουστο. Και
1: εσείς και εγώ.
0: Να κάνω
1: η πιο σημαντική είδηση από τον Ολυμπιακό είναι ότι ο γιος του Τζοβάνι γράφτηκε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και αν έχει το μισό ταλέντο του πατέρα του, θα ζήσουμε ωραίες στιγμές.
0: Και έπαιξε χτες με τον Ολυμπιακό Β, με τη δεύτερη ομάδα, στην ήττα από τον Πανιόνιο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου.
1: Και εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο Τάσος Παπάς στην Εφημερίδα των Συντακτών. Παλιά στην Ελευθερωτυπία στέλεχος, πολιτικός συντάκτης περιοπής κατά τη γνώμη μου. Διαφημίσεις και μετά θα είναι μαζί μας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Γιάννης Κόλλιας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αντιστράτηγος στην αναποστρατεία, ο Γιάννης Κόλλιας. Έχει βγει αρκετές φορές στην εκπομπή μας και υπήρξε πάντα με τα στοιχεία που κατέθετε και τις γνώσεις και την εμπειρία του ενδιαφέρουσες απόψεις για αυτή την ιστορία εκεί κάτω, την στιματωμένη περιοχή, στον πόλεμο του Ιράν, τι μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν κτλ. Τώρα έχουμε κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο έχει αναταράξει τα ύδατα, τα πολιτικά και τα... Και είναι η συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Κόλλια.
1: Καλώς σας βρίσκω για άλλη μια φορά στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Για πέστε μου, το πρώτο συμπέρασμα ποιο μπορεί να είναι για αυτή την περίφημη συμφωνία της Μέκκας? Πού στρέφεται?
1: Και βέβαια θα σας ενημερώσω, αλλά πριν θα μου επιτρέψω να πω κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: 25-26 Φεβρουαρίου αρχίσαν οι επιχειρήσεις στον κόλπο του, στα στενά του Ορμούς. Άρα συμπληρώνουμε σήμερα 165 ημέρες διαταραχή στην περιοχή. Καθαρό στρατηγικός νικητής δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Περιφερειακό σύστημα παραμένει ασταθές. Δεν υφίσταται επίλυση προβλημάτων, αλλά προσθήκη προβλημάτων. Και έχουμε μια υπερμεγέθη άξη των κερδών των εταιριών που σχετίζονται με τους υδρογονάδρες.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την συμφωνία. Η συμφωνία προϋπήρχε με δύο μέλη. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Εδώ και δύο χρόνια. Mm-hmm. Το Πακιστάν έχει διαθέσει 3.000 στρατό στη Σαουδική Αραβία, όπλα, μέσα, πυρομαχικά και. Τώρα προσετέθει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εάν θέλετε να ξεφύγουμε από τη συμβατικότητα των αναλυτών, mm-hmm. που βγαίνουν τώρα τελευταία στην τηλεόραση και στα άλλα μέσα, θα πρέπει να βρούμε τι δεν αναφέρει η συμφωνία.
0: Για πέστε.
1: Νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον. Δεν περιλαμβάνει
0: αμυντική συνδρομή.
1: Συγκεκριμένες στρατιωτικές δεσμεύσεις. Δεν προσδιορίζει καμία στρατιωτική δεσμεύση. Δεν προβλέπει ενιαία διοίκηση. Μηχανισμό αυτόματης ανάπτυξης δυνάμεων ή όργανο συλλογικής λήψης αποφάσεων αντίστοιχο με εκείνο του ΝΑΤΟ. Δεν υφίσταται λεπτομέρειες για το τι ακριβώς υποχρεούται να πράξει κάθε συμβαλόμενο κράτος σε περίπτωση
0: που δεχθεί επίθεση ένας από τους τρεις. Ναι.
1: Κάποιος από τους εταίρους.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΔΕ Άγκυρα επιμένει ότι η συμφωνία είναι αμυγός αμυντική. Παραμένει βεβαίως το πυρηνικό ερώτημα. Γιατί μια χώρα έχει πυρηνική βόμβα.
0: Το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Ο αναπληρωτής τώρα υπουργός της Σαουδικής Αραβίας, ο Ραγέτ Κρίμπλι, επέμεινε ότι η συμφωνία δεν συνιστά στρατιωτικό άξονα ή θρησκευτικό μπλόκο και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε περιοδική φιλοδοξία ή αγώνα εξοπλισμών.
0: Επομένως, κύριε Κόλλια, αυτά τα περί μουσουλμανικού ΝΑΤΟ και άρθρου 5, το άρθρο 5 στο ΝΑΤΟ λέει αυτό που είπατε πρωτήτερα, ότι αν κάποιο από τα μέλη δεχθεί επίθεση, τα υπόλοιπα θα προστρέξουν. Άρα δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει και δεν μπορεί να ισχύσει μουσουλμανικό ή σουνιτικό, γιατί λείπει η Αίγυπτος. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε αυτούς που ξέρουν, η Αίγυπτος θεωρείται η ηγέτιδα δύναμη στους Άραβες.
0: Υπάρχει όμως τον τελευταίο καιρό μία επίθεση φιλίας, θα την έλεγα, εκ μέρους του Ερντογάν προς την Αίγυπτο.
1: Και μία αντίστοιχη ασπίδα από την Αίγυπτο προς τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν τι θέλει μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Κιντάν?
0: Ναι.
1: Τον παράλληλο 68 παράλληλος, 28 παράλληλος. Να μπορέσει να μην να κάνει μία ως με την
0: Αίγυπτο.
1: Αίγυπτο,
0: ναι.
1: Και να βγάλει στην άκρη την Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο όραμα που έχει ο Φιλιάνη.
0: Τι πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί αυτό, κατά τη γνώμη σας?
1: Το έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Ναι.
1: Θα θέλετε να σας αναφέρω τις δύο φορές?
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ευχαρίστω. Η μία είναι με τον κύριο Βαλινάκη, ποιος ήταν ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών.
0: Στην κυβέρνηση Κώστα Καραμάλη.
1: Καραμάλη. Ο οποίος δήθεν για να με ερημνήσει για την απελευθέρωση κάποιων ναυτικών που είχαν πιάσει με ένα πλοίο,
0: ναι,
1: στην Αίγυπτο με ναρκωτικά, εκτός από τη διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση των ναυτικών, προσπαθούσε να ακυρώσει και να φέρει σε μεταγενέστερο χρόνο τη συμφωνία που ήταν έτοιμη να υπογράψουν τότε οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν έτοιμη, γιατί τότε και οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία ήταν καλές.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιώντας την αραβική γλώσσα, την οποία ήξερε τότε αναπληρωτής υπουργός, τους έπεισε αργότερα.
0: Και η δεύτερη περίπτωση.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Έκαναν το κίνημα οι αδελφοί μουσουλμάνοι.
0: Ναι.
1: Αλλά κανοσίσει εναντίον των αδελφών μουσουλμάνων. Οι οποίοι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν έτοιμοι να το υπογράψουν με την Τουρκία και ήταν λογικό, γιατί είναι η σχέση τους άριστη.
0: Άριστη, βέβαια.
1: Ο καλός Θεός της Ελλάδος, αν πιστεύετε, με ρίμνησε και ο Σίση έριξε τους αδελφούς μουσουλμάνους. Δύο μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία της ΑΟΣ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς όμως, ο Αλ-Σίση εγκατέστησε σχεδόν μια δικτατορία.
1: Ναι.
0: Η οποία
1: είναι κάτω για τους Αιγυπτίους.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς θα δούμε τι συμφέρει εμάς.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ ως προς το ρεαλιστικό του πράγματος.
1: Ναι, βέβαια. Τότε, νέα ακόμα κυβέρνηση, ο Σαμαράς, παίρνει μαζί δύο άτομα, τον Χρήστο τον Λαζαρίδη και τον Παπασταύρου που είναι τώρα υπουργός ενεργείας. Πηγαίνουν δύο μέρες κρυφά στην Αίγυπτο και πείθουν το Σίση να μην υπογραφεί τη συμφωνία.
0: Αυτό είναι αλήθεια και ιστορικά αποδεδειγμένο και πιστώνεται στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμάρα. Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Διερίσσε παρόδο ότι ο υπουργός εξωτερικών που θα υπέγραφε όλες αυτές τις συμφωνίες στην Αίγυπτο ήταν ο ίδιος. Δεν είχε αλλάξει.
0: Ναι, ναι. Πέστε μου κάτι όμως, σε σχέση με την περίφημη συμφωνία του Αβραάμ, η οποία είχε αρχίσει να αποδίδει πριν τη σύγκρουση με το Ιράν, σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, αυτή η συμφωνία της Μέκκας μήπως την πλήττη, τη βάζει στην άκρη, της δημιουργεί προβλήματα?
1: Δεν νομίζω ότι της δημιουργεί προβλήματα. Οι τρεις χώρες οι οποίες υπογράψαν αυτή το σύμφωνο είναι και οι τρεις κάπως συνορεύουν με το Ιράν. Η Τουρκία και το Πακιστάν, η Χερσαία σύνορα και η Σαουδική Αραβία διαχωρίζεται από μια μικρή λωρίδα θαλάσσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα κράτη του κόλπου και ιδίως το Αμπουντάμπι παραμένουν ενεργά στη συμφωνία
0: του Αβραάμ.
1: Και δεν καθόλου, το απορρίψαν κατευθείαν αυτό το σχέδιο. Μαρόκο, Αίγυπτος και τα άλλα κράτη πάλι δεν επεμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λένε όχι προς το παρόν.
0: Άρα, σε ό,τι μας αφορά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν συνέπειες ή μελλοντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη χώρα μας?
1: Βέβαια, όχι να το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι η συμφωνία πρέπει να αξιολογηθεί με βάση όσα πραγματικά επιβάλλει. Και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβάλλει συγκεκριμένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Από αυτή την έννοια νομίζω ότι αποτελεί περισσότερο μια ισχυρή πολιτική δήλωση που επισφραγίστηκε με επίσημη τελετή υπογραφής παρά ένα πλήρως ανεπτυγμένο μηχανισμό συλλογικής άμυνας.
0: Έχω δύο ακόμη ερωτήσεις, κύριε Κόλια.
1: Αν μπορώ να απαντήσω, ευχαρίστω.
0: Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε. Με τους Patriot, τους δικούς μας που είναι στη Σαουδική Αραβία, τι μπορεί να γίνει?
1: Τίποτα, μένουν εκεί.
0: παρά την συνυπογραφή της Σαουδικής Αραβίας στο σύμφωνο της Μέκκας.
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα το οποίο να επηρεάζει εμάς. Δεν μας επηρεάζει. Εμείς πήγαμε κατόπιν μιας προτροπής, μιας παρακλήσεων από τη Σαουδική Αραβία και μιας προτροπής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Πήγαμε, κατασταθήκαμε. Μέχρι στιγμής πάνε αρκετά καλά οι συνάδελφοι, οι ενεργείες συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί. Δεν νομίζω ότι συντρέχει λόγος να γίνει παραπατρισμός.
0: Απλώς το λέω γιατί υπήρξε μια αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, ενώ η συμφωνία ήταν για ένα έτος, αν δεν απατώμε, για την παρουσία των Patriot, θα επανεξετάζεται κάθε μήνα. Αυτό μήπως δείχνει κάποιο είδους ανησυχία εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως?
1: Δεν νομίζω, δεν είναι. Εξάλλου δεν έχουμε και τέτοια, όσο ισχυρό Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τέτοιο.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Υπήρξε μια ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, ρύθμιση στην Τουρκία για το κουρδικό. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αντιδράσεις εκ μέρους των Κούρδων. Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Κούρδη και κουρδικό. Απλώς η αποφυλάκηση 3.500 νομίζω Κούρδων και τα λοιπά, οι οποίοι θεωρούνται τρομοκράτες σύμφωνα με την κρατική ορολογία της Τουρκίας. Τι μπορεί να συμβεί, γιατί και για τον Ατσαλάν δεν γίνεται καμία κουβέντα αν θα απελευθερωθεί και τα λοιπά. Μας προειδιάζει για ποια δυναμική αυτή η ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται από τους Τούρκους τους ίδιους, ρύθμιση?
1: Δεν νομίζω ότι η Τουρκία ή το τουρκικό καθεστώς θα αλλάξει το βηματισμό. Απλώς το κάνει έναν ελιγμό, μπας και μπορέσει να ηρεμήσει κάποιος και να αποσύρει στρατεύματα από εκεί για να τα πάει σε άλλες τοποθεσίες.
0: Αυτό σημαίνει και αφοπλισμό των Κούρδων μαχητών?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Δεν υπάρχει.
0: Που είναι το μείζον, νομίζω.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί ο εξοπλισμός γίνεται από άλλες δυνάμεις και όχι από την Τουρκία.
0: Φυσικά.
1: Οι άλλοι τους ενισχύσανε με όπλα που πήραν από τη Χαμάς. Δεν μπορεί τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να έχετε έναν καλό υπόλοιπο Αύγουστο και εδώ είμαστε. Ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
1: Όποτε επιθυμείτε. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Γιάννης Κόλλιας, αντιστράτηγος στην αποστρατεία και όπως πάντα σε όλες τις εκπομπές που ήταν προσκεκλημένος, είχε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και τις δικές του απόψεις να μας πει. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Πεταχτήκαμε μουσικά στην Ισπανία ακούγοντας ένα ωραίο τραγούδι με τίτλο Νάνα από τους Ούχος Δεμπρούχο. Είναι τα μάτια του μάγου.

πήγαμε στην Ισπανία γιατί υπάρχουν δύο θέματα. Μια μεγάλη πυρκαγιά πάλι στην Ισπανία. Έχει καεί ο τόπος και εκεί, όπως και εδώ στα Καθημάς. Και στη Γαλλία πρόσφατα, και τώρα είναι και στον Καναδά μια τεράστια πυρκαγιά. Να μην ξαναπούμε για τα αίτια, αν είναι ανέτοιμα τα κράτη, οι μηχανισμοί προστασίας κτλ. Αλλά βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα για τις ανεμογεννήτριες. Αν απειλούν τα δάση ή όχι. Μια παρένθεση. Διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, υπογεγραμμένο κιόλας, που λέει «Κι όμως μπαίνουν, έχουν μπει ανεμογεννήτριες στα δάση». Έσκυψα να διαβάσω, το διάβασα όλο. Και τι είδα? Ότι έγιναν αιτήσεις από διάφορες εταιρείες να μπουν και όλες οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Ο τίτλος επομένως είναι παραπιστικός, ότι κι όμως μπαίνουν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα του Θεόδωρου Στάθη. Αυτός είναι ένας παλιός υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ένας άνθρωπος με διδακτορικό στις μηχανικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της, ή Κολάμπια, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Υόρκης, με έρευνα και ειδικότητα στον τομέα της ρευστομηχανικής. Έχει λοιπόν ένα σημείωμα στο SL Press, το ενδιαφέρον αυτό site του Σταύρου Λιγερού, με τίτλο «Οι ανεμογεννήτριες δεν απειλούν τα δάση, οι ηλεκτρογεννήτριες είναι το πρόβλημα». Και λέει ο Στάθης, ο κύριος Στάθης, «Οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν φωτιά, παράγουν κίνηση χρησιμοποιώντας ως καύσιμο τον άνεμο. Η κίνηση μεταδίδεται σε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο μεταφέρεται σε μακρινές αποστάσεις με καλώδια. Ανθρώπινα λάθη στη χρήση γεννητριών ρεύματος προκαλούν φωτιά». Τα ανθρώπινα λάθη είναι και οι ατεχνίες, οι κακοτεχνίες, λέω εγώ από την πλευρά μου. Και συνεχίζει ο κύριος Στάθης, «Η πολιτική των ιδιωτικών δικτύων είναι λάθος ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ συγχρόνως στερεί το κράτος από την δυνατότητα να παρέμβει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας. Η παραγόμενη ενέργεια από ανεμογεννήτριες είναι μέχρι τώρα η φθηνότερη και είναι πιο κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς χώρους λόγω του μικρού χώρου που αυτές καταλαμβάνουν σε σύγκριση με τα φωτοβολταϊκά και επίσης δεν επηρεάζουν το τοπικό κλίμα». Και αναφέρεται στα αποτελέσματα που έχει η χρήση ανεμογεννητριών και σημειώνει: «Στα βουνά τοποθετούνται στις κορυφογραμμές, γιατί εκεί, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, ο άνεμος αποκτά τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Η τοποθέτησή τους φυσικά πρέπει να γίνεται επί τη βάση εθνικού σχεδίου, που είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης με βάση τη γεωγραφία των ανέμων και άλλων στοιχείων τοπικής ιδιομορφίας». Λέει κι άλλα ο κύριος Στάθης, ως ειδικός ο άνθρωπος και όχι με την πολιτική του, την παλιά ιδιότητα που είχε. Και αν τα διαβάζω αυτά είναι γιατί σας ανέφερα και το συγκεκριμένο χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας της συγκεκριμένης της Ευσύν. Και λες πώς είναι δυνατόν να διαστρέφεται έτσι μια πραγματικότητα. Ο τίτλος έλεγε «Κι όμως μπαίνουν ανεμογεννήτριες στα δάση», στα καμένα δηλαδή. Δεν έχουν μπει. Και αφήνω στην άκρη τη δέσμευση του περιφερειάρχη του κυρίου Χαρδαλιά. Εγώ μιλώ για τα καμένα στην Εύβοια και στη Δαδιά και δεν έχουν μπει ανεμογεννήτριες. Βέβαια αυτό σε τίποτα δεν επηρεάζει, δεν τους νοιάζει τόσο την κυρία Καριστιανού όσο και την Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναφέρονται σε αυτό. Λες και είναι γεγονός, χωρίς να παρουσιάζουν στοιχεία. Είναι γεγονός επίσης ότι για πάρα πολλά χρόνια έβαζε ο καθένας ανεμογεννήτριες όπου ήθελε. Υπήρχε μια ελαστικότητα στο θεσμικό πλαίσιο και πολλοί δεν το αξιοποιούσαν, το εκμεταλλεύονταν. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει επιτέλους να ρυθμιστεί οριστικά. Υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να είμαστε δίκαιοι, που λέει ότι με βάση το εθνικό συμφέρον μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες σε καμένες περιοχές, όχι ακριβώς σε δάση, γιατί καμένη περιοχή μπορεί να είναι και χαμηλής βλάστησης κτλ.
Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω και δεν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες ούτε από τα κόμματα που έχουν την υποχρέωση να ψάχνουν, να βρίσκουν και να λένε στοιχεία για ανεμογεννήτριες στα δάση μας. Τι άλλο? Συγγνώμη, αλλά η εκπομπή δεν θα σας μιλήσει σήμερα για τα κορίτσια που εμφανίζονται συνεχώς σε όλα τα site και στα σοβαρά ενημερωτικά, για τη Δανάη, την Κλέλια, την Ιωάννα. Δεν από τα υπόνοιμά τους, τα ξέρετε. Και είναι να απορείς, από πού και ως πού μας ενδιαφέρει τι κάνει η τάδε, η οποία βγάζει φωτογραφίες σαν φας προφίλ και τα λοιπά, ή μας λέει ότι τώρα κάνει γιόγκα μόνο με το μαγιό της και τα λοιπά. Δηλαδή, έλεος. Και αναφέρομαι με τα μικρά ονόματα στις συγκεκριμένες γυναίκες, υπάρχουν πάρα πολλές. Και είναι, επαναλαμβάνω, να απορείς πως σοβαρά ενημερωτικά site, πολύ σοβαρά, φιλοξενούν αυτές τις αηδίες. Με όλο το σεβασμό στις επιλογές που κάνουν συνολικά οι επικεφαλείς αυτών των site. Δηλαδή, σε τι θα φωτιστούμε αν η Ιωάννα έγινε 30 ή 40 χρόνια, δεν ξέρω πόσο έγινε η κοπέλα, να είναι καλά. Λοιπόν, και επειδή είναι influencer, κάπως έτσι τις λένε, λοιπόν, και έχει χιλιάδες ακολούθους και τα λοιπά. Μην πω καμιά βαριά έκφραση. Στα παλιά μας τα παπούτσια, εν πάση περιπτώσει. Και είναι κάθε μέρα εγκατεστημένες, και οι συγκεκριμένες οι τρεις, ανέφερα, επαναλαμβάνω, τα μικρά τους ονόματα, αλλά και γενικότερα. Θα μου πεις, και ποιος εσύ που θα πεις ποια είναι η προτεραιότητα στα οποιοδήποτε site ή η προτεραιότητα των ανθρώπων που τις ακολουθούν, ας πούμε. Εδώ πήγαν χιλιάδες κόσμου σε έναν γάμο που νόμιζαν ότι είναι του Ρονάλντο με την καλή του, αλλά τελικά ήταν ένας γάμος άλλος, και η νύφη και ο γαμπρός σου λέει, πού βρέθηκε τόσος κόσμος να μας παρακολουθεί. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους, και την ομάδα μας, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχει μπάλα. Παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μετά τις οπαλίες που έφεραν εδώ. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Και βέβαια είναι και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις 10:15, αυτή η εξαιρετική περίπτωση αθλητή και ανθρώπου του Τεντόγλου, σε αυτόν αναφέρομαι, να δούμε τι θα κάνει. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πάει καλά, αλλά και μια αποτυχία δεν πειράζει, γιατί οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας αφήνουμε με την άλκιστη πρωτοψάλτη, είναι σε δεύτερη εκδοχή ερμηνευτική αυτό το περίφημο τραγούδι που θα ακούσετε. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 12. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: 89 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Ζάκυνθο. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και εθελοντές. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο νησί στην περιοχή Μαραθιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από γουρούνα και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττικής στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και εθελοντές. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών. Η 46χρονη υποκατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος του αστυνομικού της υποδιεύθυνσης περιπολιών Αθηνών επήλθε πριν από 10 με 12 ώρες και οφείλεται σε βαρύ πνευμονικό είδημα. Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με το Reuters. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο πρόεδρος της Κολομβίας γνωστοποίησε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά και κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επιλήγησαν από τον σεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Τονίζει ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι στις δεύτερες εκλογές θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει πάντως ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή από την Καρδίτσα μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο ανηλίκος αναμένεται να εκτίσει αρχικά την ποινή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Συνελήφθησαν 2 23χρονοι για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 4,6 κιλά κατέργαστης κάναβης και περίπου 688 γραμμάρια κοκαίνης. Στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν επίσης πάνω από 20.000 ευρώ. Συνελήφθη η μητέρα μετά από καταγγελία ότι χτυπούσε το ανήλικο παιδί της σε παραλία στην Αιγιάλια. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με καταθέσεις βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Με εντολή εισαγγελέα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, σε θάνατο καταδικάστηκε από Συριακό Δικαστήριο ο τέος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο οποίος ανετράπη από τον Αχμέτ Αλ-Σάρα. Πρόκειται για απόφαση ερήμην του Άσαντ, που έχει καταφύγει στη Ρωσία με τη σύζυγό του. Το ποινικό δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε τον Άσαντ ένοχο μεταξύ άλλων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ενώ καταδίκασε επίσης σε θάνατο για προμελετημένη δολοφονία και βασανιστήρια τον ξάδελφό του και πρώην επικεφαλής ασφαλείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ενάντια στην Νιμέγκεν στην Ολλανδία στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 10.15 ο τελικός του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε, κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
10: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
11: Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, μεσημεράκι Τρίτης, 11 Αυγούστου, η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, στο δεύτερο πλέον δεκαήμερο του Αυγούστου, πλησιάζοντας προς το 15 Αυγούστου που αποτελεί ένα ορόσημο για όλους, για τις καλοκαιρινές διακοπές όλων νομίζω, ή των περισσότερων εν πάση περιπτώσει. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το ελληνικό καλοκαίρι που τιμάμαι κυρίως στα πανηγύρια. Όχι αυτά βέβαια που αφορούν την καθημερινότητά μας και στα οποία έχουμε συνηθίσει μάλλον. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 3 ο Νικόλας Καμακάρης και εσείς φυσικά εδώ με μηνύματα, με καλησπέρες, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με απόψεις, με διαφωνίες, με ό,τι άλλο θέλετε, με απορίες αν μπορούμε να τις λύσουμε, με ερωτήματα, να δούμε, μπορεί να μας δημιουργηθούν και εμάς απορίες. Αυτό νομίζω ότι είναι και μία από τις βασικές ουσίες του διαλόγου. Ο Νερπαπάκι, alpharadio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας, τα σχέδιά σας για, για το επόμενο διάστημα, για το καλοκαίρι που απομένει. Πλάκα πλάκα, 3 εβδομαδούλες Αύγουστος έχει μείνει, έτσι, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι τυχεροί, το λέμε συνέχεια, που ενδεχομένως να μπορούν να κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι νομίζω ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας για διακοπές, εάν δεν έχεις υποχρεώσεις πίσω είτε επαγγελματικές, είτε με τα παιδιά που ξεκινάνε σχολεία, δραστηριότητες και όλα τα συναφή. Λοιπόν, για τους πιο παραδοσιακούς υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 για τα μηνύματά σας. Στην ειδησιογραφία τώρα, αν μη τι άλλο, κυριαρχεί ο σεισμός στην Κολομβία. Δεν είναι πολύ καιρός νομίζω μετά από το σεισμό στη Βενεζουέλα, έτσι, κάτι το οποίο προκαλεί εύλογη ανησυχία. Κάτι διάβαζα πριν και που γράφουν οι ειδικοί, είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς και τα συναφή, όλα αυτά τα περίεργα επιστημονικά που φυσικά προκαλούν και μία ανησυχία έως και τρόμο σε αρκετούς ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τα πράγματα στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής, μετά μέχρι τώρα δεδομένα, 700 οι τραυματίες, 7,4 ρίχτερ το μέγεθος του σεισμού. 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Αυτά τα ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας. Λοιπόν, οι φωτιές φυσικά παραμένουν στο επίκεντρο της θερινής ειδησιογραφίας. Έχουμε φωτιές στη Ζάκυνθο, στις Ελιές Βολιμών. Τα ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων, από την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Υπάρχει και μήνυμα από το 112 να παραμείνουν οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα ώστε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Είναι δασική αυτή η πυρκαγιά. Υπήρχε και άλλη φωτιά νωρίτερα στη Ζάκυνθο που είχε οριοθετηθεί στο Μαραθιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Τις φωτιές δυστυχώς πρέπει να τις παρακολουθούμε και δυστυχώς πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά. Μάλλον το δυστυχώς μπορούμε να το παραλείψουμε κιόλας. Δυστυχώς δεν γίνεται, θα μπορούσαμε να πούμε, η δουλειά που χρειάζεται, κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάντα, κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα και πριν ακόμα δούμε τα πεντακάθαρα, τα δόντια της κλιματικής κρίσης, στην οποία δεν μπορούν να αποδοθούν οι δικές μας, η δική μας ανικανότητα, η δική μας ολιγορία, η δική μας ανεπάρκεια, κάτι το οποίο επιχειρείται πάρα πολύ συχνά από την κυβέρνηση. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μία ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση. Από ό,τι ενημερώνουμε, έχουν σημειωθεί δύο τροχαία. Να ξέρετε, αν και εφόσον κινείστε στον Κηφισό, πως έχει αυτό το κομμάτι έτσι πολύ αυξημένη κίνηση, έχει δημιουργηθεί ένα μποτιλιάρισμα. Επαναλαμβάνω, στην κάθοδο του Κηφισού προς τον Πειραιά, από τη Λυκόβρηση μέχρι και μετά τη Μεταμόρφωση, έχουν σημειωθεί δύο τροχιά, γιατί κατά τα άλλα η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετική. Υπάρχει μια μικρή, έτσι λίγο αυξημένη κίνηση, όχι μποτιλιάρισμα, και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί από το Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς είναι και κάποιοι που ξεκινούν τις διακοπές τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Νομίζω θα έχουμε αναχωρήσεις
Και αυτό αποτυπώνεται φυσικά και στην καθημερινότητα. Επαναλαμβάνω βέβαια και αυτά που λέγαμε χθες, ότι δεν έχει αδειάσει, δεν αδειάζει πια η Αθήνα όπως τα παλαιότερα χρόνια, την περίοδο του 15 Αυγούστου. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 1 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Ευχόμαστε καλή εβδομάδα, καλή καλοκαιρινή εβδομάδα. Εάν είστε διακοπές, δεν το συζητάμε ότι θα είναι υπέροχοι. Εάν είστε όμως και στις εργασιακές υποχρεώσεις όπως εμείς, μπορείτε να την κάνετε υπέροχη. Εγώ, παιδιά, σήμερα θα βρω ευκαιρία και θα πάω να δω την Οδύσσια. Το αποφάσισα, βρήκα και παρέα, θα πάμε με τον brother να δούμε τελικά που έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα. Έτσι. Και θα προσπαθήσουμε να την κρίνουμε, χωρίς να έχουμε φυσικά από τις απαραίτητες γνώσεις, αμυγός κινηματογραφικά. Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την ταινία. Αύριο θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Όσοι την έχετε δει, ετοιμαστείτε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Έθριος καιρός φυσικά, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Χωρίς αξιολόγη μεταβολή η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά τοπικά και τους 38. Στην Αττική φυσικά έθριος καιρός με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το απόγευμα τοπικά και επτάρια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμοί Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, και αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει 35 με 37 βαθμούς στα επιρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά θα φτάσει και τους 38. Στην Αττική αύριο έθριος καιρός με άνεμους βόρειους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7, θερμοκρασία έως 36 αύριο στην Αττική. Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 36 και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο. Να είστε έτσι προετοιμασμένοι για το πώς θα βγείτε να πάτε είτε στη δουλειά είτε στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογική προετοιμασία είναι τελείως διαφορετική στις δύο περιπτώσεις αυτές. Υπενθυμίζω για όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα ότι παραμένει αυτό το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τη Λεκόβρηση μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση, μέχρι περίπου τον Κόκκινο Μήλο. Προφανώς έχουν γίνει δύο τροχαία εκεί.

0: Νομίζω μια προσωπικότητα που την χάνει της εκτίμησης σε όλο το πολιτικό φάσμα για την πορεία του. Εν πάση περιπτώσει, θυμάστε όλη αυτή τις τυμπανοκρουσίες, αυτό και θα βάλουμε τον Μπένο και θα τα φτιάξει όλα, που έχει εμπειρία, που και τα λοιπά. Ήταν ένα master plan 3 δις, εκ των οποίων δεν κάνω το σχετικό ρεπορτάζ. Απλώς θυμάμαι ότι τα περισσότερα ήταν και με εξασφαλισμένη εκταμίευση από τις Βρυξέλλες. Βγήκε ο κύριος Μπένος και έλεγε ότι έχει έρθει μια νέα μελέτη που από το παράθυρο μπήκε στην υπόθεση αυτή και μας τα ρίχνει τα λεφτά από 3 δισεκατομμύρια σε 309 εκατομμύρια για την αποκατάσταση των ευρώ. Αυτή είναι η είδηση που προέκυψε, θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Εγώ λέω ότι πιθανολογώ, ρε παιδί μου, ότι οι αγαθές προθέσεις της κυβέρνησης έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση των χρημάτων των πολιτών. Τι, όχι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, 1 και 21 πρώτα λεπτά. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες σε επιπροσωπικούς, σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα. Όπως είναι ο Στάθης εδώ από τους σταθερούς της ραδιοφωνικής συντροφιάς του Αλφα Radio 989. Την καλησπέρα μας και στον Θοδωρή και στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον Έτερο Δημήτρη, στη Γιώτα και στην Εύη. Απλές καλησπέρες. Όπως και αυτή του Μάνου, επίσης από τους σταθερούς στην παρέα. Καλώς τον καπετάνιο, λέει ο Μάνος. Νικόλα λέει, αφού θα τη δεις την ταινία, να πας σε αίθουσα με IMAX οθόνη. Τα λέμε αφού τη δεις. Η αλήθεια είναι, μάλλον με αυτό με είχε πρίξει ο γιος μου, 17 ετών, ο οποίος, όπως καταλαβαίνεις, είναι περισσότερο ενημερωμένος από μένα και μου έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η ταινία έχει γυριστεί για αυτό, για αυτή την τεχνολογία. Προφανώς κάτι παραπάνω έχει αυτή η οθόνη, σε ό,τι αφορά στον ήχο, στην εικόνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς τέτοια θα είναι. Τώρα σε κλειστό έχω κλείσει. Εγώ συνήθως πηγαίνω σε θερινά, αλλά μου είπε, μου βάλε χέρι ο μικρός. Τώρα σε θερινό θα πάνε να δεις τέτοια ταινία σε θερινό, να ακούγεται εκεί πέρα η χλαπαταγή του Οδυσσέα και να ακούς και τον τζιτζίκι από δίπλα. Δεν λέει. Λοιπόν, ο Απόστολος, καλώς τον. Τι έχει γίνει, λέει, στην κάθοδο της Εθνικής και έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Φαντάζομαι σε αυτό το ύψος που λέγαμε νωρίτερα, φίλε ακροατή, έτσι εκεί στην αποληκόβριση και μετά τη μεταμόρφωση μέχρι περίπου τον Κόκκινο Μήλο, βασικά από ό,τι βλέπω φτάνει το ποτηλιάρισμα. Έχουν γίνει δύο τροχέα, θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πάντως, όσοι βρίσκεστε στο τιμόνι και είστε στον Κηφισό, κρατήστε αυτή την πληροφορία ότι έχει μποτιλιάρισμα από τη Λυκόβριση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Σήμερα είναι στην ειδησιογραφία και η υπόθεση της Μαρφίν, καθώς απολογείται η 46χρονη η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η δικογραφία της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που φέρεται να έκανε τη συγκεκριμένη ενέργεια, να έβαλε τη φωτιά στην τράπεζα. Υπενθυμίζουμε ότι 46χρονη εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία. Η εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν είχε γίνει 5 Μαΐου του 2010, συγκίνησε τις μεγάλες συγκεντρώσεις στον καιρό των μνημονίων, αν θυμάστε όλοι, φαντάζομαι τα θυμάστε. Αρνείται η 46χρονη οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρισμό του κτηρίου επί της οδού σταδίου. Υπενθυμίζουμε φυσικά κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχει ξεχάσει και κανείς, ότι από αυτή την επίθεση είχαν συναντήσει 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Η γυναίκα τώρα, η 46χρονη, ζει μόνιμα στη Βρετανία. Επέστρεψε στην Αθήνα το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της έκδοσής της. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και έχει δηλώσει ότι ήταν διαθέσιμη στις αρχές χωρίς να αντιταχθεί.

στη διαδικασία έκδοσης. Τώρα, η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο μεν της 5ης Μαΐου του 2010, ωστόσο δεν βρισκόταν κοντά στη Μαρφίν. Και ποιος δεν συμμετείχε τότε σε αυτά τα συλλαλητήρια, έτσι, νομίζω ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που δεν κατέβαιναν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Πάντως, από ό,τι λέει η υπερασπιστική της γραμμή, δεν βρισκόταν κοντά στη Μαρφίν την ώρα της επίθεσης και δεν είχε σχέση με αυτήν. Και αυτό αναμένεται να αποτελέσει και ένα βασικό σημείο της απολογίας της. Κεντρικό ζήτημα είναι η αμφισβήτηση της ταυτοποίησής της με γυναίκα που εμφανίζεται σε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της περίοδου. Κεντρικό ζήτημα στην υπεράσπιση της, έτσι. Η γυναίκα φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα τουλάχιστον, να καταγράφεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας που συνδέεται με την τραγωδία. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορουμένης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση. Έκανε επίσης λόγο για αξιολόγηση που περιορίζεται σε περιορισμένη προσομοίωση στο πλαίσιο εργαστηριακής εξέτασης. Εντάξει, μην πούμε περισσότερα τώρα. Θα υπάρξουν εξελίξεις φυσικά από την απολογία της 46χρονης σε ό,τι αφορά στο τι θα πει ενώπιον του ανακριτή, φυσικά και σε ό,τι αφορά την ποινική της μεταχείριση.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 1:30. Θα πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη συνέχεια της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια βόλτα ενημερωτική πάντα στο χώρο του τουρισμού, με το δεδομένο ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Έχουμε πνιγεί από τον τουρισμό πλέον, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά έχει επεκταθεί πάρα πολύ η τουριστική περίοδος. Σε αυτό έχουν παίξει διάφοροι παράγοντες ρόλο και πολιτικές αποφάσεις που έχουν ανοίξει και διάφορους άλλους τομείς που προκαλούν τον ενδιαφέρον των τουριστών, πέραν της θάλασσας, του ήλιου κτλ. Σε μια εποχή βέβαια που ο υπερτουρισμός έχει αρχίσει και γίνεται ένας βραχνάς για πάρα πολλές περιοχές. Να δούμε όμως τι γίνεται τελικά και κυρίως τι μένει στο ταμείο. Γιατί υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση, αναπτύσσει κάποιους τομείς για να μπορέσει να στηρίξει την εθνική οικονομία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας μέσω Viber 6947-989-989, μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε για να τα συζητάμε όλα με τα καλή διάθεση κυρίως, έτσι, και φαντάζομαι χωρίς να θέλει ο ένας να επιβάλλει την αποψάρα του στον άλλον. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τοκούζη. Είναι ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος. Κύριε Τοκούζη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί ξέρω ότι εσείς οι επαγγελματίες του χώρου έχετε την πληρέστερη εικόνα για το τι γίνεται στον τουρισμό. Ένας χώρος που πάντα λέμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία, έχουμε μεγάλες προσδοκίες και οι επιχειρηματίες και φυσικά το κράτος, η εθνική οικονομία κτλ. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε πώς πάει η τουριστική κίνηση, ποια είναι τα δικά σας, η δική σας αίσθηση και τα δικά σας στοιχεία.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στην υψηλή περίοδο, είμαστε στην περίοδο αιχμής, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιόδες είναι σε πολύ καλά ποσοστά. Αλλά γενικά η φετινή σεζόν δεν ήταν αυτή η οποία αναμέναμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, λόγω και του κατάσταση που ξεκίνησε και επικράτησε στη Μέση Ανατολή.
0: Έχετε επηρεάσει, λέτε, πολύ,
2: Πάρα πολύ. Από τον Φεβρουάριο και μετά σταματήσανε οι προκρατήσεις για τη χώρα μας γενικά. Και από εκεί και πέρα, όπως εξελίχθηκε δηλαδή ως τώρα η κατάσταση, είναι ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος σχεδόν χαθήκανε. Ο Ιούλιος ξεκίνησε σιγά σιγά να κινείται λίγο περισσότερο, και τώρα πλέον Αύγουστος μήνας είναι ο μήνας ο οποίος είναι και η ελληνική αγορά, αλλά γενικά είναι ο μήνας ο οποίος ανεβαίνει λίγο. Αλλά γενικά η σεζόν δηλαδή δεν ήταν αυτή η οποία αναμέναμε.
0: Σε σύγκριση με πέρσι, μπορείτε να υπολογίσετε, φυσικά στο τέλος της σεζόν θα γίνει ταμείο, αλλά μπορείτε να υπολογίσετε πόσο μπορεί να έχουμε πτώσει σε σύγκριση με πέρσι, πάντα, γιατί φαντάζομαι έτσι γίνονται οι συγκρίσεις σε αυτά τα θέματα.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, αν και είμαστε στη μέση της περίοδου, η πτώση πρέπει να είναι γύρω στο 20-25% τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόλοιπη σεζόν. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα, 2 μήνες ανάλογα τις περιοχές, για να δούμε τελικά πώς θα κλείσουμε.
0: Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν επηρεάσει, κύριε Τοκούζη, πέραν του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι επηρεάζει την ψυχολογία του επισκέπτη, του τουρίστα?
2: Κοιτάξτε, ένας άλλος παράγοντας ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ ήταν το Μουντιάλ, το οποίο κάθε 2-4 χρόνια πότε γίνεται, πάντα επηρεάζει τις κρατήσεις στη χώρα μας και γενικά δηλαδή σε όλες τις χώρες.
0: Επειδή υπάρχει, λέτε, ένα τουριστικό ρεύμα προς τα εκεί, προς τη χώρα που διοργανώνει που έχει τη διοργάνωση.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλοί προτιμούν να μένουν και στα σπίτια τους, να δουν τους αγώνες με την ησυχία τους. Δεν ξέρουν τι θα βρούνε, αν μπορούν να τους ζουν, πώς θα τους ζουν.
0: Μάλιστα.
2: Αν υπάρχουν υποδομές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πάντως κάτι το οποίο δεν είναι φετινό. Είναι εδώ και 20-25-30 χρόνια. Το ίδιο πράγμα γίνεται πάντα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα στην ανθρωπογεωγραφία των επισκεπτών, φαντάζομαι η μεγάλη πλειονότητά τους είναι ξένοι και λιγότεροι Έλληνες. Έχετε εικόνα?
2: Κοιτάξτε, εννοείται ότι στην πλειονότητά τους είναι κέντροευρωπαίοι. Mm-hmm. Και ανάλογα με τις περιοχές που συζητάμε, δηλαδή διαφορετικές αγορές, κινείται
0: η Μύκονος, Ξαντορίνη,
2: η Κρήτη, διαφορετικά είναι τα βόρεια, για παράδειγμα η Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότερη με γειτόνους σε εισαγωγικά.
0: Βαλκάνη, είδαμε και τις ουρές πρόσφατα Βαλκάνη, εκεί στα Θελωνία.
2: Ακριβώς, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, κάθε χρόνο το ίδιο, κάτι το οποίο δεν διορθώνεται για να μπορέσουμε να διαφορούμε και εκεί κάπως καλύτερα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα και τελικά μπορώ να πω ότι και εγώ τώρα το ανακάλυψα, δηλαδή τι έφταιγε, γιατί κάποια στιγμή αναρωτιόμαστε να δούμε μα πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε και να διαβάζουμε να υπάρχει πάντα αύξηση τα τελευταία 1-2 χρόνια στις αφίξεις.
0: Αυτό διαβάζουμε συνέχεια, αλλεπάλληλα ρεκόρ υποτίθεται στις αφίξεις των τουριστών.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που φταίει, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι το εξής. Έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τις κρατήσεις. Παλιά, μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια, ο μέσος επισκέπτης έμενε στη χώρα μας και στα καταλήμματα, δηλαδή, από μια εβδομάδα έως και 2 εβδομάδες. Τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρούμε το φαινόμενο να μένουν πολύ πολύ λιγότερο. Που πάει να πει ότι ένα δωμάτιο το οποίο υπήρχε 2 άτομα για 2 εβδομάδες ή για 10 μέρες, mm-hmm. τώρα αλλάζουν στις 10 μέρες 3 φορές τα 2 άτομα, που πάει να πει έχουν γίνει 3 φορές περισσότεροι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή στην ουσία, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στα αεροδρόμια, στην ουσία υπάρχει μείωση στην πραγματικότητα τις διαμονές, λόγω του ότι ο αριθμός των ημερών που μένουν είναι πολύ λιγότερος.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε φτάσει να γίνονται κρατήσεις πλέον από Ευρώπη για παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ρόδος, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, τετριήμερα, τετραήμερα. Κάτι το οποίο παλιά δεν υπήρχε. Αυτό δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο διακοπών πόλεως, να πάει κάποιος για ένα τριήμερο. Τώρα αυτό εδώ πέρα το μοντέλο έχει γεμίσει σχεδόν όλες τις τουριστικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Οι Έλληνες τελικά έχουν μερίδιο στη διαμονή στα καταλήμματά σας?
2: Φυσικά. Πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι ένα βασικότερος μοχλός εθικίνησης των μικροκαταλήμματων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στερεά Ελλάδα γενικά. Όχι τόσο στα νησιά. Είναι και φυσικά και στηρίζουν πάρα πολύ τα μικρά καταλήμματα. Είναι λίγο δύσκολο για τα απαγορευτικό, μπορώ να πω, για τον Νότιο Αιγαίο, ιδιαίτερα για τα Δωδεκάνησα, που εκεί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος. Αν και τα καταλήμματα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φθηνότερα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές η ελληνική αγορά κινεί σε ένα πολύ καλό ποσοστό τα καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τοκούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Τοκούσης, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλήμματων Ελλάδος. πτώση βλέπουν οι άνθρωποι του τουρισμού, του συγκεκριμένου κλάδου σε ό,τι αφορά στην τουριστική κίνηση. Σημείωσα γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό το νούμερο, έως και 25%. Σε αυτό το σημείο, το λέμε με τον αστερίσκο έτσι, μιλάμε για τις αρχές του Αυγούστου, είμαστε στην κατεξοχήν περίοδο των διακοπών. Σε σύγκριση με πέρσι όμως έως και 25% πτώση. Και άλλη μια παράμετρος, νομίζω είναι πολύ χρήσιμο αυτό που μας επισήμανε, ότι μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών, γιατί κάθε χρόνο λέμε 29 εκατομμύρια τουρίστες, 31 εκατομμύρια τουρίστες, 32 εκατομμύρια τουρίστες. Αλλά μειώνεται η διαμονή τους. Και στις 10 μέρες, εκεί που θα ήταν ένα ζευγάρι, ας πούμε, θα είναι τρία ζευγάρια που θα πιάσουν ένα δωμάτιο. Τραγουδί.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Η ώρα θα είναι 2 παρατέταρτο, οπότε θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με περισσότερες καλησπέρες, με δικά σας μηνύματα. Θέλω άποψη και για την Οδύσσια, επειδή θα πάνε εδώ άποψη. Δεν θέλω spoiler, δεν θέλω να μου πείτε τι γίνεται. Spoiler στην Οδύσσια. Θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε ή όχι, όσοι την είδατε τουλάχιστον. Και υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που αρνείται πεισματικά να τη δει, γιατί έχουν καταγγελθεί στο δημόσιο διάλογο όλες αυτές τις, ξέρω εγώ, πώς θα το πείτε, αστοχίες, ανακρίβειες, η μαύρη ωραία Ελένη, αυτό κτλ. Και αρνούνται πεισματικά, σου λέει, όχι, δεν θα πάω εδώ τώρα αυτά τα. Ξέρετε, τα. Εγώ πιστεύω ότι για να κρίνεις κάτι πρέπει να το δεις. Πολύ απλά. Και να το κρίνεις φυσικά λόγω με το. Δεν λέει κανείς ότι ξαναγράφτηκε η Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι μία και δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί. Το θετικό είναι ότι αυτό που είπαμε από την αρχή, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για αυτή την ταινία, ότι έχει αναθερμανθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον για να διαβάσει κάποιος το ομηρικό έπος. Δεν ξέρω αν ισχύει για τη χώρα μας, τουλάχιστον σίγουρα στο εξωτερικό υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει, έχει περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, αμέσως μετά την Αττική Οδό. Είχαν γίνει δύο τροχαία νωρίτερα. Πλέον έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό κομμάτι μετά την Αττική Οδό. Εάν και εφόσον περνάτε από το σημείο, να έχετε το νου σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, να πούμε καλησπέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, όπως είναι η Κατερίνα, η Ειρήνη, η Αθηνά, η Πέπιο, ο Βασίλης και ο Γιάννης. Τις καλησπέρες μας, απλές καλησπέρες, πολύτιμες όμως όπως πάντα πιστεύω. Ο Γιώργος από την Γλυφάδα, καλησπέρα Γιώργο. Ο τουρισμός μπορεί να είναι βαριά βιομηχανία, λέει, αλλά αν δεν παράγουμε για τις ανάγκες αυτής και όλα τα εισάγουμε στο ταμείο, δεν θα μείνουν και πολλά. Και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, ακόμα και αν δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις οικονομικών. Η βιομηχανία τουρισμού είναι έθραυσμα, λέει ο Γιώργος, και προσθέτει πως να μην μειωθούν οι μέρες διαμονής όταν όλα έχουν πάει στα ύψη. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, βενζίνες, διόδια, δύο άτομα, Καλαμάτα, 4 βραδιές, 800 ευρώ. Δύο άτομα Καλαμάτα. Για 4 βράδια 800 ευρώ, μάλιστα. Αυτά είναι, περίμενε, είναι και διαμονή και βενζίνες, διόδια και τα φωτοφαγητό. Διευκρίνησέ το, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα μπάτζετ έχουν αρχίσει και γίνονται, μπαίνουν σε εξορχιστικό έλεγχο, στο μικροσκόπιο. Καλησπέρα στην Τίνα από τους σταθερούς φίλους εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ο Γιώργης, καλώς τον. Ελπίζω να μην έχει φύγει ακόμα, γιατί στο τέλος του μηνύματος το Γιώργης μας λέει: εκνευρίστηκα, πάω θάλασσα, λέει. Που νομίζω ότι απευθύνονται σε χάπατα, γιατί μου έχει στείλει διάφορα. Πρώτα απ' όλα, δεν με λένε Μανώλη. Κάτι λάθος έχεις κάνει. Ή κάτι άλλο άκουγες. Αλλά μάλλον εμάς άκουγες, γιατί λες για το θέμα της Μαρφίν. Συνάδελφος. Μας περιγράφει, εν πάση περιπτώσει, ότι για εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ότι είδε κάτι τύπους με μαύρα να ξεπροβάλλουν εκεί και προσπάθησαν να μπουν στο πλήθος το οποίο τους απόθυσε. Πήγαν πίσω από τα κάγκελα και έσπασαν όντως από μπροστά τους. Από πίσω τους ήταν μια δημιουργία ΜΑΤ, δεν έκανε τίποτα. Στα χαυτία, όταν έφτασε ο ίδιος, έβλεπε τους καπνούς από τη Μαρφίν, γιατί δεν τους πλόκαραν στον πεζόδρομο. Πρωτόπουλους του σώματος πορείας, μπορούσαν να δεν το έκαναν. Δεν είχαν καλυμμένα και τα πρόσωπά τους. Υπήρχαν και πολλοί μάρτυρες, ούτε εμένα όμως ούτε τους άλλους κάλεσαν. Ήταν το παρακράτος και όχι αναρχική. Και ως δημοσιοκάφρος που παρατηρεί, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το έχω περάσει από δεκάδες φίλτρα αυτά τα χρόνια, είναι το παρακράτος. Έχω δει πολλές φορές αναρχικούς που τους συνοδεύουν τα ΜΑΤ. Συνέχεια. Αφού είσαι συνάδελφος, θα πρέπει και παρακολουθείς πορείες. Συνέχεια. Και ξέρεις, πλέον επειδή υπάρχει, είναι διαδεδομένη η δυνατότητα πια φωτογραφίας και βίντεο, επειδή έχουμε όλοι στα κινητά μας αυτή τη δυνατότητα, είναι αναρρύθμιτα. Δεν θα πω άπειρα, αναρρύθμιτα. Τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες που βγαίνουν μετά από κάθε πορεία. Όταν, εν πάση περιπτώσει, γινόντουσαν κάποιες πορείες, γιατί νομίζω ότι και αυτές έχουν σταματήσει. Με τους γνωστούς αγνώστους σε εισαγωγικά να είναι εκεί κάπου κοντά στα ΜΑΤ, να πίνουν το καφεδάκι τους. Και εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία στα πρώτα χρόνια της, που ήμουν στο χώρο, που έκανα και εγώ όπως όλοι μας όταν μπαίνουμε ελεύθερο ρεπορτάζ, σε πορείες, από εδώ, από εκεί. Έχουμε κάνει και εμείς τα χιλιόμετρά μας. Είχα πάρω μια εμπειρία. Δεν μπορώ να την αποδείξω, γιατί δεν, και τότε δεν είχαμε και τη, έτσι, για να βγάλω φωτογραφία. Αλλά έχω τέτοια εμπειρία. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, και άλλοι με πάρα, πολύ χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα περισσότερα φυσικά από εμάς, και με πολύ τρέξιμο στους δρόμους, και με πολύ τρέξιμο στις πορείες, και με πολύ ρεπορτάζ, όλοι οι συνάδελφοι, λίγο πολύ, έχουν μια τουλάχιστον τέτοια εμπειρία. Εκείνοι που είναι συνέχεια στις πορείες, δεν. Μπορώ να γράψω και βιβλίο. Ο Κυριάκος, καλώς τον. Μου κάνει spoiler για την Οδύσσια ο Κυριάκος και λέει: η Πινελόπη ήταν πιστή, λέει, και δεν μπίπ με τους 40 μνηστήρες. Επιβεβαιωμένο αυτό, Κυριάκο. Ο Γιώργης επιστρέφει, ο Γιώργος, ναι. Η θάλασσα εδώ στο Σαρακό είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τι, με την Καλαμάτα που μου έγραψε τον Ρίδερα. Ο φίλος εδώ, η Βάγια είναι, καλώς είναι, η Βάγια. Το είδα, το υπέκλεψε το όνομά σου από προηγούμενο μήνυμά σου, να ξέρεις, έτσι. Το είδα, λες, σε θερινό, οπότε τα τζιτζίκια έδαιναν αρμονικά. Η σκηνή αφορούσε ελληνικά τοπία. Τα ίδια λέει και ο γιος μου, λέει, για το IMAX, ίσως θα άξιζε να το δω πάλι εκεί, αν αντέξει μέση μου άλλες 3 ώρες. Λοιπόν, αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο εδώ με τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο, τον Ρέκα, τον ηχολήπτη μας, γιατί θέλει και εκείνος να απάντει την ταινία και εκείνη του αρέσει το θερινό, αλλά σκεφτόμασταν αυτή τη μικρή λεπτομέρεια που θέτει και η φίλη Βάγια.
Αλλιώς είναι 3 ώρες να κάτσεις στα καθίσματα τις άνετες καρέκλες σε ένα κλειστό κινηματογράφο, σε αυτά τα multiplex, πως τα λένε και τα λοιπά, και αλλιώς είναι στην καρέκλα του σκηνοθέτη στο θερινό σινεμά, που όσο καλή και να είναι, όπως και να το κάνεις, για τις δικές μας ηλικίες πάντα, θα μας ζορίσουν λίγο. Οπότε ας θυσιάσουμε για λίγο τα τζιτζίκια, την πυρίτσα και το τσιγαράκι για εκείνους που καπνίζουν τουλάχιστον, και ας το δούμε στο χειμερινό. Τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων τουλάχιστον, στο Σάκη, έχεις δίκιο. Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού, λίγες μέρες αργότερα. Αναφέρθηκε εκτενώς νωρίτερα ο Γιάννης ο Τριάντης, από ό,τι θυμάμαι. Βέρος, και μας λέει ο Σάκης επίσης, Βέρος Ελληνάρας Οδυσσέας, ήθελε και την νόμιμη σύζυγο την Πενελόπη, αλλά ήθελε και τον Κομενάκη την Καλυψό. Εντάξει ρε παιδί μου, παραπλανήθηκε λίγο ο άνθρωπος και εσύ αμέσως, Βέρος Ελληνάρας. Εντάξει ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Και ο Μάνος με τα χιουμοριστικά του μου έχει στείλει κάτι παντόφλες, γράφει άντε και καλά μπάνια, και γράφει παντόφλα Λουί Μπετόν. Πάμε σε τραγούδι.

0: Έχει ή δεν έχει, αποφάσισε. Λοιπόν, σε περίπου 2 λεπτά από τώρα η ώρα θα είναι ακριβώς 2. Εδώ ο Σάκης, δεν μπορώ να μην το μεταφέρω τώρα του Σάκη το χιουμούρ. Η παντόφλα λένε το πρώτο ντρόλ, μην ξεχνιόμαστε, αποδίδει καρπούς. Η παντόφλα τώρα της μάνας ή της σύζυγου. Εδώ σας θέλω να απαντήσετε, οι κύριοι της παρέας. Ο Γιώργης, ναι, Γιώργη, το θυμάμαι. Είναι ένας φίλος ακροατής που με αποκάλεσε Μανώλη. Πριν με έχει, με έχει ξαναπεί Μανώλη. Εντάξει, εγώ δεν παρεξηγέμαι πάντως, να είσαι σίγουρος. Καλησπέρα, στείλω, θα μου επιτρέψετε και στο Γιάννη. Ακούει, αλλά μαγειρεύει κιόλας, γι' αυτό δεν είχε στείλει μήνυμα. Τι καλά, ρε Γιάννη, για δώσε καμιά ιδέα. Για πες τίποτα. Όχι, θα πάω να μαγειρέψω σπίτι, μπορείς να γυρίσω έτσι, αλλά πάω να το φάω το έτοιμο έξω. Καμιά καλή ιδέα, για πες. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω ότι έχει σκίσει στη γάτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δελτίο των ειδήσεων. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι ήδη στο στούντιο για την αναλυτική ενημέρωσή σας. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989, στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα και πιο προσωπικά. Όχι να μου πείτε τα προσωπικά σας, μην με παρεξηγήσετε. Για τους παραδοσιακούς, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και εκεί μπορούμε να μιλάμε. Μόλις επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.

και πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνουσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Μην το πεις. Να σε χάσω. Μην το πεις. Κάποιον να κοιτάξω. Μην το πεις. Πόσο χρώμα μας. Πώς και στο μα.

όλα τα χρόνια η ίδια ιστορία. Να μοιάζομαι απ' να μοιάζομαι πάντα. Στις γειτονιές να με δείχνουν κόπο και να λένε μια πόσο είναι τι που δεν με γνώρισε ή που με χώρισε. Που φύγαν γρήγορα, τι μου δεν γνώρισε. Μη δαμινώ από μου στη ζωή.

τα μάτια μου δε. Τα χρόνια που τα όνειρά μου ξεκινούν. Στα θέλια τις μέρες βγαίνουν και έρωτα μέρη τα φαντίζουν. Στον τρόπο μου στη μία αλλάξω. Να σπίξω και το να κάψω. Μας όμως έχει την ουσία. Είναι για μένα και σημασία.

Σε βλέπω τα μάτια μου, το φως σε δω, κι ας είναι ο τόπος σου.

το νου όμως πήγε στα γνωστό. Είναι αδεθάνιας. Αν υποξ...

κεφάλι.

ήλιος έπεσε εις θάλασσα τα και παραλία κάνει.

Τέσσερα δάκρυα πριν να μου πλέον με δεν τα γαλλικά ποτέ να ξανά. Θυμάμαι.

πες μου αν είσαι άτελος. Δεν μπορεί να ήρθει απλά το πουθενά. Μόνο ένας άγγελος.

κάποιος κα... σε κάποιον από ένα νι που συχνά κοντά στην γωνιά μου με βρίσκε να έχω χρόνο να τον δω. Είπε να τους πει ελευθερία. Είναι ποιος που δεν το αγαθώ.

0: της πληγής μου με το ρο...
1: Έχω ένα γρήγορο θέμα, χύπα στο...

И понимали, я поехал. Мы вся топая, рагуя, я поехал.

sana puma sana φέχρι στα χέρια των παιδιών.

σου μιλώ. Σταθμός η ζωή, το χάνει στα τρέ...

στας μόνος η ζωή. Το χάνω τα θρέα με μπουχιά προσευχή.

πρόμαθαταν μαύρη τρελή. Αν η πρόμαθαταν ψέμα, κοίτα τα λίγια πως γυρνούν τον ήχο. Σαν να χωρίζουν με τη σκοπή μου. Κι εγώ που χωρίζω γύρευα τον ήχο. Θα εξηγήσω.

Roberto, por mi socarrá, para ser

0: Πάτρας 94.
1: Το πρώτο πιστής γραμμή στο όνειρο αλτάρι, άδειο άστρο μάνα.

ποδό και πέτρυφα. Και όλοι έρχονται σε σειρά για να πούμε απ' τη σύγχρονη χαρά.

πάντα θα με πιστεύει. Θα ισχύει όλες τις νύχτες. Λευκό κερί.

va fi mestime. Prostate tu. O tu conce ma.

τους ανθρώπους γύρω μου.

κουλίπι. Με τα λίπι. Η αγάπη. Συγκλήθη ένα μονοπάτι. Λίγκλ. Μια απάτη. Με πίθη. Κι δεν υπάρχει. Δεν την βρίσκει. Και από τη φύση. Πως η σκιά. Να μου μιλήσει. Τσι αγκαλιά. Να με κρατήσει. Άλογα είναι όλοι. Σκοτή λύσεις. Μόνα που η αγάπη να αρθείς. Βρίσκω το χώμα. Χι έχει πέσει. Ζάει η ώρα. Χίζει να μάρει.

0: σένα στην πλάτη και στα λαπάνω της πληγής με το ρο.
1: Έχω ένα βλέμμα να έχει μάτι, μάτι. Γυρίζω κόσμο κοντά εις το νου.

Μαλάκα μου. Μάνι ένα λάθος μου εαυτό. Αφήν πάντα τα βήματα.

Είσαι το καλό καταλάβει. Είσαι σου αφελή που άμα θέλεις μπορεί. Όσα κάνουν οι ύπνοι να πει. Είσαι

ζωή μου από Θεό. Δεν αντέχω του η καρφή και τον γαζό. Το δρόμο, τα μαλλιά μου να κατώ. Το σπίτι άφησα χωρίς και το καλσό.